0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: Τέλος 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Αβένα, το ποτάμι που το λένε Ρούμπικου, γκαστρώνει τις παιδιάδες. Την άνοιξη όλα γίνονται κατά πράσινα και στις όχθες του πιάσανε και χτίσανε ένα σωρό μοτέλ. Να πηγαίνουν οι σαββατοκυριακάντικοι ψαράδες και να πιάνουν ο ένας το αγκίστρι του αλωνού. Από Ρούμπικο δεν έχει ιδέα η Μάρθα, που είναι και τραγουδίστρια και είναι και χορεύτρια, κι άμα μάθει τραγούδι και χορό θα γίνει και πρωταγωνίστρια. Τίποτα δεν ξέρει η Μάρθα, εκτός από τις τιμές που έχουν τα υφάσματα στην οδό Ερμού και από κάτι ζωηρούς κυρίους με χοντρά πορτοφόλια και ψηλές μουρνταριές, διότι παντρεμένοι άνθρωποι δεν κάνει να εκτίθενται με αρτίστες. Πάνε κρυφά, πληρώνουνε κρυφά, καλοπερνάνε κρυφά και μετά, άμα γυρίζουνε σπίτι τους, δέρνουνε τα παιδιά τους για λόγους παραβάσεως της ηθικής. Αυτά. Κι όμως, σε εκείνο εκεί το ποτάμι, το Ρούμπικο, κάποτες, εδώ και πολλούς αιώνες, ένας φαλακρός πονηρός μάζεψε τα φουσάτα του και είπε «Εγώ θα πάω να φάω τη Ρώμη, να γίνω αφέντης και κύριος και όποιου του βαστάει ας με σταματήσει». Έφτιαξε λοιπόν τα στρατά του σχηματισμό χελώνης και τάμαθε πώς να πορπατάνε χωρίς να φοβούνται, ύστερα κάθισε ακροποταμιά όπως του Κίτσου η μάνα και συλλογιζότανε. «Είναι σωστό τώρα να τα βάλω με την πατρίδα μου?» Σωστό μπορεί να μην ήτανε, αλλά έτσι του ήρθε και στο τέλος έβαλε μια φωνή. «Αλέα γιάκτα εστ!» Όσοι δεν ξέρετε λατινικά, ντροπή σας και να ξεκινήσετε από αύριο να μάθετε αμέσως, γιατί αλέα και τέτοια θα πει ο κύβος ερήφθη. Δηλαδή τη ρίξαμε τη ζαριά και είτε φέρνουμε εξάρες και τα πιάσαμε, είτε τίποτε άσους και μας πιάσανε. Από εκεί και πέρα όλα πέφτουνε μέσα στη ρωμαϊκή ιστορία και το μάγκα τον λέγανε Ιούλιο Κέσαρα, που δεν γίνεται να μην έχετε ακουστά, θα είσαστε πια όλοι του ρεζιλιού. Άστονε λοιπόν να κοιμάται με τις μαχαιριές που κονόμησε και ας γυρίσουμε πάλι στο Μαρθάκι, ωραίο κορίτσι, πολύ μορφωμένο. Άμα το ρωτήσεις 7 και 3 πόσα κάνουνε, ξέρει τα 3 αλλά δεν ξέρει τα 7. Αυτά. Α, ναι, ξέρει κι άλλους αριθμούς. Από τηλέφωνα. Και κάνει νούμερο στο καντράν και τηλεφωνεί.
1: «Εδώ Μάρθα, εσύ είσαι τζουτζούκο μου?»
0: Το τζουτζούκο το λέει χαϊδευτικά, καθώς μπορεί να θυμάται τον αριθμό, αλλά δεν θυμάται ποιος τον έχει. Και τους λέει όλους τζουτζούκους και από την άλλη μεριά ο Μάπας που τον λένε Βρασίδα ή τον λένε Σταύρακα χοντροκολακεύεται που έχει γίνει τζουτζούκος και τρέχει να πλύνει τα ποδάρια του, διότι όσο να πεις άμα παίζεις το τζουτζούκο πλένε και τα ποδάρια σου, να μην μυρίζουνε ροκφόρ τώρα καλοκαιριάτικα. Το λοιπόν, ο τζουτζούκος βρίσκει εύκαιρη ώρα, καθώς όλοι οι τζουτζούκοι πάντα βρίσκουνε ώρα και λεφτά για τον έρωτα. Βάρδα μην του ζητήσεις τίποτα οι χρεωστούμενα. Τότε σορκίζονται. «Δεν έχω, λόγω τιμής. Πέρνα την άλλη βδομάδα να δούμε τι μπορεί να γίνει». Και άμα ακούς βδομάδα, μην πας, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Ωραία είναι η ζωή και το Μαρθάκι φοράει κάτι ντεζαμπιγέ και μυρίζει Σανέλ και Σουάρ ντε Παρί. Είδες το άτιμο που μάθε και γαλλικά? Και εσπέραντινα, μια κυρία τζουτζούκου τεινός βρισκόταν στην Εδιψό περί θερμά λουτρά, διότι ούτω τη συνέστησε ο ιατρός, και έτρεξε να καταφέρει να ζήσει παραπάνω, να μην χάσει άνθρωπό της. Σκέτος λοιπόν ο τζουτζούκος πήρε το Μαρθάκι, αλλά κάνανε συμφωνία. «Θα πάμε, πιάτα όμως δεν σπάω, διότι θα μαθευτεί τίποτα και θα γυρίσει η γυναίκα μου να μου σπάσει όσα περισσέψανε στο κεφάλι». Κι όπως τα πίνανε, να σου ένας άλλος κύριος που μπήκε μόνος του, καλησπέρισε και λέει του τζουτζούκου «Τι γίνεται Θανάση?» Του κλείσε και το μάτι. «Καλά», είπε ο Θανάσης και κλείσε και αυτό το μάτι του. Η Μάρθα τους έβλεπε.
1: «Δεν κάθεστε?»
0: είπε του άλλου τζουτζούκου. Διότι τζουτζούκος ήταν και αυτός και οι τζουτζούκοι είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και εις τας Μάρθας γενικότερον. Κάθισε λοιπόν ο τζουτζούκος ο δεύτερος, του φέρανε και ποτήρι, ήπιε, εις υγεία σας, μετά ξανάπιε, Τζάμπα ήτανε και ήθελε και να τραγουδήσει. Αλλά του στάθηκε η φωνή στο λαρίγκι και έκανε σαν παπόρι να βαγωσωστικό. Και γελάγανε πια όλος ο κόσμος. Κι ύστερα, άμα τελείωσε πια το γλέντι, είπε ο Τζουτζούκος ο πρώτος στη Μάρθα, πάμε. Και έξω χάραζε εκείνη η ζεστή καλοκαιριάτικη αυγούλα και έκλεισε το μάτι στο Τζουτζούκο το δεύτερο. «Τι γίνεται ρε?» έκανε ο Τζουτζούκος ο Βίτα. Του εξήγησε τώρα τι γίνεται ο Τζουτζούκος ο Άλφα.
1: «Και εμείς τίποτα?»
0: είπε ο Τζουτζούκος ο Βίτα.
2: «Ξηγήσου μέχρι να πάω να φέρω αυτοκίνητο»,
0: έκανε ο Τζουτζούκος ο Άλφα. Και έφυγε ο Τζουτζούκος ο Άλφα.
1: «Πότε θα σας ξαναείδω με Δεσποινής?»
0: «Άμα λέμε Δεσποινής, δεν εννοούμε και Δεσποινής», ρώτησε τη Μάρθα ο Τζουτζούκος ο Βίτα.
1: «Αφήστε μου το τηλέφωνό σας»,
0: είπε το κορίτσι. «Άμα λέμε κορίτσι, δεν εννοούμε και κορίτσι». Και χωρίσανε. Αυτά. Περάσανε καμπόσες μέρες και καθότανε ο Τζουτζούκος ο Βίτα πολύ συλλογισμένος. Είχε να πληρώσει κάτι γραμμάτια, αλλά δεν είχε να τα πληρώσει. Και απάνω σε αυτό, να, γκριν, βαρύ το τηλέφωνο.
1: «Τζουτζούκο!»
0: Μάρθα υπόθεση ήτανε και ανατρίχιασε ο Τζουτζούκος ο Βίτα. «Θα σας είδομαι σήμερον, περί ώραν 7, ευχαρίστως, μα τι λέτε, το μυαλό μου σας συλλογίζεται, είστε πολύ συμπαθητικός, πάντα περίμενα τηλεφώνημά σας», τέτοια πράγματα δηλαδή, ωραιότατα, που τα λένε οι Μάρθες και ξελιγώνονται οι Τζουτζούκοι. «Άντε παιδιά, ποιος θα κοροϊδέψει τον άλλον? Άτιμη κοινωνία με τις ματσαράγκες σου». Περί ώραν 7 λοιπόν, Ζόναρ στο κέντρο, σπεσιάλ το παγωτό, χαμόγελο η υπόθεση και λέει ο Τζουτζούκος.
1: «Πού θέλετε να πάμε?»
0: Και απαντεί το Μαρθί. «Μάλιστα, να δεις που σχεδόν δάκρυσε και ήτανε να το κλαίει η ψυχή σου».
1: «Εγώ είμαι μια κοπέλα μόνη στο μεγάλο αυτόν κόσμο και δεν έχω ένα άνθρωπο να με υποστηρίξει».
0: Ψευδός, διότι είχε του κόσμου τους Τζουτζούκους.
1: «Και μετρώ η μοναξιά και η απροπισία. Γεμάτη πίκρα είναι η ψυχή μου και εσάς σας συμπάθησα εκ πρώτης όψεως και πολύ θα ήθελον. Αφήστε με στο φαρμάκι μου».
0: Και κατάπινε τα παγωτά να φύγουνε τάτιμα τα φαρμάκια που δεν φεύγουν όταν μια κοπέλα είναι μόνη και λέει και λέει και στο τέλος του λέει ρίχνει και τα δικά της.
1: «Αν ξέρατε, με λείπουν 20.000, εωπίε δηλαδή καταλαβαίνετε το αναγκαίο μου, διότι δηλαδή καταλαβαίνετε υποχρεώσεις, δηλαδή και αδερφός φηματικός εις το φηματικοπολείον και μήτυρ, δηλαδή ασθενής ούσα, καταλαβαίνετε. Αχ, πως καταντήσαμε που με είχανε μεγαλωμένη στα μπαμπάκια, καταλαβαίνετε».
0: Καταλάβαινε ο Τζουτζούκος ο Βίτα, αλλά όλα κι όλα 1006 είχε στην τσέπη του και τις μάζευε για εκείνα τα γραμμάτια. Πού να τις βρει τις 20 και το κουκούτσι μίγδαλο? Αυτά. Περί ώρα 10 και 4 πήγασε του ξινού την ταβέρνα και φάγασε ωραιότατα. Και η Μάρθα δώστου να κλαίει, διότι, ως είπεν, είχε χειρέψει. Ήτανε χείρα ανωτέρου εφοπλιστικού, ο οποίος, η οικογένειά του δηλαδή, κατόρθωσε να την αποξενώσει. Το αποξενώσει το είπε σωστά. Της περιουσίας. Όπερ, καταλαβαίνετε, ο δυνατός τρώει τον αδύνατο και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και παρήγγειλε ένα ψάρι της χάρας. Σκίστηκε η καρδιά του Τζουτζούκου του Βίτα, διότι αυτός ήρθε δια το παίξε γέλασο και δεν ήρθε να πέσει σε τέτοια τραγωδία. «Άκου τώρα, ο κερατάς ο εφοπλιστής πεθαίνεις κύριε, άσε κάτι και της κοπέλας, τι θα κάνεις εκεί που πας? 5 καράβια λιβάνι να αγοράσεις, πάλι θα σου περισσέψουνε. Ας το διάολο, αχάριστοι άντρες».
1: «Έχω 6.000, μανούλη μου»,
0: έκανε σιγά.
1: «Α, εγώ όχι, θέλω 20.
3: «Μπριλάντια πουλάς?»
1: «Όχι, αλλά καταλαβαίνετε, διότι αδερφός φηματικός και η μαμά μου».
0: Το ξανάπε το τραγουδάκι της. «Άμα έχεις 6, δεν έχεις 20. Όπως και να το κάνεις, τα λεφτά δεν τα φτιάχνουν από λάστιχο. Να τα τραβάς να μεγαλώνουν». Έπεσε λοιπόν στη συλλογή τη μεγάλη ο Τζουτζούκος ο Βίτα και του πιάσε το χέρι η Μάρθα απαλά, λες και τον χάιδευε άγριο περίστερο.
1: «Κάνουμε κάτι?» ό,τι θέλεις», έκανε ο Τζουτζούκος ο Βίτα.
3: «Πάμε κάπου να τα παίξεις αυτά τα έξι, μπας και γίνουνε πολλά».
2: «Να τα παίξω τι?»,
1: ρώτησε ο Τζουτζούκος ο Βίτα.
3: «Ζάρι».
1: Ούτε που ήξερε περί τι αυτά ο Τζουτζούκος ο Βίτα, αλλά άμα είσαι απελπισμένος άνθρωπος, τι να κάνεις. Μάρθα από εδώ, γραμμάτια από εκεί, ρίχτα τα άτιμα και ό,τι γίνει. Σηκώθηκε λοιπόν, πλήρωσε το λογαριασμό και φωνάξανε ένα ταξί.
3: «Κατά Κολωνάκι μεριά».
1: Τώρα το Κολωνάκι είναι συνοικία των Ευγενών. Δεν παίζουνε ζάρια, αλλά σε τούτο το Κολωνάκι παίζανε. Και μπήκανε μέσα και χαμογελάσανε όλοι της Μάρθας. «Πώς είστε?» Και φέρανε καφέ, χωνευτικόν είδος, και είπε η Μάρθα στον Τζουτζούκο τον Βίτα.
3: «Παίξε».
1: Του εξηγήσανε κιόλα πως γίνεται. Άσια σόδιο διάρες τεσάρες χάνουνε, εξάρες πεντάρες τριάρες έξι πέντε κερδίζουνε. Ο Τζουτζούκος ο Βίτα τα βαλόλα. Ο Κύβος ερήφθη. Ερήφθη ο Ρημάδης και φερε ντόρτια ξεγυρισμένα με την πρώτη, λες και τον είχαν ορμηνεύσει. Σηκώθηκε λοιπόν ο Τζουτζούκος ο Βίτα, αναστέναξε, κοίταξε τη Μάρθα, θυμήθηκε τα γραμμάτια, άφησε τον καφέ του μισό, έκλαιγε μέσα του η καρδιά του, αλλά χαμογέλασε.
3: «Πάμε», είπε στη Μάρθα. «Δεν πειράζει. Μια στιγμή, τουαλέτα».
1: Και πήγε στην τουαλέτα και την περίμενε ένας κύριος και της έδωσε χιλιάδες δύο. Το μερτικό της που έφερε το κορόιδο και το δουλέψανε με χτυπημένα ζάρια που τα λένε καραγιοζάκια. Κι ύστερα η Μάρθα, καλό κοριτσάκι, όταν φτάσανε σπίτι της πλήρωσε το ταξί και είπε στον Τζουτζούκο το Βίτα «Καληνύχτα σας». Και όταν ανέβηκε απάνω έσβησε τον αριθμό από το καρνέ της. «Τι να τους κάνεις κάτι τέτοιους που δεν έχουνε μήτε 7.000, άχρηστοι είναι».

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

της ειρήνη να ντρόψει ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, όλοι λέγους η ψυχή μου, ο κοσετηρή αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκαρξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε έχει μύθιν και ύπνους εξηγέθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Πού φοβηθήσομαι από μοιριάδων λαού των κύκλων συνεντυπηθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Σι επάταξας πάντα στους αστρενοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέντριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ έχει μύθιν και ύπνουσα εξηγέθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέξη με επιδέτη οργή σου παιδεύσου με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει άρμη και επιστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που κα την ίαση εν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που κα την ειρήγεν τη σωστέ μου από προσώπου των αιματιών μου. Ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ω ήφωτιον βαρύ ευαρύθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολεπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάνθηνε ως τέλους όλην την ημέρα και τροπάζονε πορευόμενοι. Ότι ευσώμαι επλήσανε μπεγμάτων και ουκέστηνίασαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενο ψαραμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου υπεπεκρίδει. Η καρδία με ταράφθη, εγκατέλειπε μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, ελάχισαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου και οικογενειό άλλο, σαν και ανοίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου που ακούν και που έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι πει η κυρία Ήλπισσα, εσύ ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν, μη πείτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και τόσα λεφτή πόδε μου, επε με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλειδών με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχθηρη μου ζώση και κραντεόητε επερεμέ και επληθύντησαν οι μυρσούντες με αδίχως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντίαγαθών ενδίαβαλό με πήκατε δύο γονεγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη από στους επέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη από στους επέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Επίψεσαι στη ψυχή μου πως απλώσει σάρτσμε και ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το αγιόφθην εσύ του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσως ενέσω στόμα μου. Ή μνημονευός επ' της τρομνής μου εν της όρτης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων περίγους αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου μου δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρες ροφίας μερίδες ολοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο όμοιρον εν αυτό ότι είναι φράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτον περίγω σου γαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν το λάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησα την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτον περίγω σου τούτο. Δεξιά, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρωσε και έκρισε και νυχτή εναντίον σου ελθέα των οποιών σου προσευχή μου κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ότι απλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου
του αδιήγησε. Προσελογήσει μετά το καταβενόντων Ισλάκων και νύθινο οι άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματίε κατεύδονται σε εντάφωνου και μνήσε έτη και αυτοί εκ τη σειρό απόσυσαν. Εθεντό με λάκο κατωτάτο εν σκοτεινή σχεσία θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμό και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγε και σε πεμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μα πεμού εθεντό με βέλγμα ευθύ. Παρεδόθην κι ούκη σε πορευόμενη οφθαλμή μισθένη αποπτωχία. Εκεί έκραξα προ Αγύρι όλη την ημέρα διεπέτρεσα προ ετασχύρε μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσου ή και εξομολογήσοντέ. Μη διηγήσε τέτοισε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου για επελελισμένη. Καγό προ Αγύρια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή κύρια αποθή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απέ μου. Πτωχό ημί εγώ και εν κόψε εκνότητό μου. Ψωθή δε ταπεινώθηκε εξυπορήθη. Επεμέ διήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ω σίδερο όλη την ημέρα, περιέσχουν με άμα. Εμάκρα απε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου ημέρα, η κέκρασα και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούση στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχη εκτιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε το σοντού αυτού το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο. Ούκη τέλο ο Χριστή είτε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίσεν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσιν ανατολέ από τη μόνε μάκρινε φωμών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτουσα η μέρη αυτού ω η άνθρω του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το διέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρονών αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυποιούνται στον λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπείοντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτσε την δέση μου εν τελειθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσχων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτσεν βάση της έρους εν ποίημασον κυρώσω μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξον μου Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σα πεμού και με οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μου το πρωί το λαιό σου επί της ήρθησα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε την προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Διδαξόν με την ποιητό θαλημά σου τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου ο καθόν οδηγείς με εν γη ευθεία ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέος σου εξολοθρεύσου στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οργής με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύ και αίκιο στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της Αγίας Εκκλησίας της Ενωρίας Πόλεως και νήσου ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ πλεών των διπορούν των ασούντων καμνών των εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Χριστίνη ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης

0: Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

τόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών του κράτους Ιησούς την Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνας σταυρών σωματικός, σώσομαι τη Αναστάσεις σου Χριστέ ο Θεός, ο

0: της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Συγγελή βασιλεύσης και λίγη των οίκων ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουκέτη το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς. Χριστός γαρ κατήλθε συντρίβων και λίων τας δυνάμεις αυτού. Δεσμείτε ο Άδης, προφήτες συμφώνως αγάλλονται. Επέστη λέγονται σωτήρ της εν πίστη. Εξέρχεστε η πίστη στην Ανάσταση. Έτρεμε εκάτωθεν τα κατακτόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος των ένα της Τριάδος. Η γη εκλονήτω, πυλωρή δε άδου ειδώντες έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα, σύν της προφήτης χαίρουσα ψάλης, η επινίκιον οδύν. Το λυτρωτήμον και Θεό του καταλύσαν την ίν θανάτου την δύναμη. Αλλά λάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της Εξαδάμ. Ξύλων του τον εισήγαγεν, εξέρχεστε η πίστη στην Ανάσταση. Η 20η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και θεοπίστης της συμβίου αυτού και των δύο ιών αυτών αγαπίου και θεοπίστου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ευσταθίου του καταφλόρου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και ομολογητών Υπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνου Πάπα Ρώμης, Μαξίμου και των συναυτής. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μελετίου Επισκόπου Κύπρου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του ομολογητές μεγίστου Ιωάννου του Αιγυπτίου.

Και αυτή η μέρα ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Ιλαρίων Οκρής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρής σας κατά το έτη 1804 ξηφιτελιούνται. Και αυτή η μέρα Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, μνήμην επιτελούμεν των Μητροπολιτών και Εθνομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κιδωνιών, Προκοπίου Οικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και των συναυτής αναιρεθέντων κατά την Μικρασιατική Καταστροφή Μαρτύρων εν έτη 1922.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμε να Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρ Θεός ημών εκτός σου άρων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν καρυπομήνας δι...

Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρης, Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος,

Και πάσαν πόλη και χώρα να μπορεί να δημιουργήσει Λούκα τα πόδινου. Και όλα χέρα επιδρομή σε λοφίνα να φιλεί πολλά. Και φιλεί ούτε να φιλεί.

του Επισκόπου Κρήτης, των Ενεργείς Πατέρημων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Ενεργείς Πατρόσημων Νικολάου και Επισκόπου Μύρων της Λυτσίας του Δαματού.

Inti stegli ο πίσω μελθήν απαρενσάς το εαυτόν και αράτων των σταυρών αυτού και ακολουθήτωμοι. Το σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, καθορίζει την τετραλογία της χριστιανικής τελειότητος και υψώνει τις τρεις αψίδες του πνευματικού και ηθικού θριάμβου, δείχνει τον δρόμο και τον τρόπο και συνιστά χωρίς να υποχρεώνει και να αναγκάζει. Εξηγεί όμως με σαφήνεια και κατηγορηματικά τους τρεις όρους που πρέπει να τηρήσει και να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος αν θέλει να είναι σωστός και τέλειος χριστιανός. Αν δεν εφαρμοστούν αυτοί οι όροι, δεν υπάρχει χριστιανική τελειότητα. Ο Κύριος προτείνει μια συμφωνία, αγαπητοί μου αδελφοί, μια συνθήκη με τρεις όρους, τρία άρθρα, και είναι το σύνταγμα των χριστιανών. Η εφαρμογή και πραγματοποίησή του εξασφαλίζει τη σωτηρία, την αιώνια δόξα και μακαριότητα. Χωρίς αυτή την συμφωνία και την τήρησή της, η σωτηρία του ανθρώπου είναι ακατόρθωτη. «Δεν μπορείτε να είστε πραγματικοί οπαδοί μου», λέγει ο Χριστός μας, «αν δεν δεχτείτε να ζήσετε σύμφωνα με τους όρους που θέτω μπροστά σας, σαν κανόνα ζωής, σαν πηξίδα προσανατολισμού, σαν βίωμα και έργα. Όταν όμως θα εκπληρώσετε τη συμφωνία, πολλά αγαθά θα αποκομίσετε και ειρήνη και χαρά αιώνια». Αυτούς τους τρεις όρους θα δούμε με συντομία στη συνέχεια της Αγίας αυτής της περικοπής. Άγιες και λίγες απλές λέξεις αποτελούν τις θείες εντολές που μπορεί να τις αποστηθήσει και ο αγράμματος άνθρωπος. Απαρνησάς το εαυτόν είναι ο πρώτος όρος. Οι παλαιοί προσπάθησαν με τους φιλοσόφους το να γνωρίσουν τον εαυτόν τον, είπαν νόθη εις αυτόν. Ήταν πολύ μεγάλη διδασκαλία, αλλά και τόσο δύσκολη, γιατί ο άνθρωπος είναι το μεγάλο μυστικό, το μεγάλο μυστήριο. Ανάμεσα στον υλικό και στον πνευματικό κόσμο, μοναδικό δημιούργημα, ο άνθρωπος μετέχει και στους δύο κόσμους. Τούτο το προνόμιο δεν έχει άλλο πλάσμα στον κόσμο. Η γνώση του ανθρώπου δεν είναι μονάχα στη φυσιολογία του, στο υλικό συστατικό του, αλλά στην ψυχή. Η διπλή αυτή φύση του ανθρώπου έχει φθαρεί με την αμαρτία και την πτώση. Τώρα ο Κύριος ζητά την ηθική και πνευματική αναγέννηση και ανάπλαση, την απαλλαγή από την αμαρτία, την έκρωση του παλαιού ανθρώπου που φθήρεται σύν της παθήμασης και της επιθυμίες, να νεκρωθεί, να συντριβεί το θηρίο που φωλιάζει στα βάθη μας. Ο μεγάλος εχθρός και αντίπαλος βρίσκεται μέσα μας, είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Το σατανικό εγώ, με όλα τα αμαρτωλά ιδιώματά του, με την κληρονομικότητα και τη ροπή στο κακό, με τις ατέλειες και τα πάθη. Αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, το πρώτο εμπόδιο της αρετής και αγιότητος, ο εαυτός μας, ο έσω άνθρωπος. Είναι γυπαετός που κατατρώει τα σπλάχνα μας, όπως τον αρχαίο μυθικό Προμηθέα, και εμείς, αλυσοδεμένοι στον Κάφκασο της απιστίας, νιώθουμε να κατασπαράσει τα σωθικά μας το τέρας της αμαρτίας. Κανείς δεν μπορεί να λυτρωθεί από το κακό, να ελευθερωθεί από τα πάθη, να τελειοποιηθεί και να εξαγιαστεί, αν δεν σπάσει μέσα του τα βράχια της κακίας, να συντρίψει το φρούριο του εγωισμού, να νεκρώσει τον παλαιόν άνθρωπο των ελαττωμάτων. Όταν θα αναλάβουμε αυτόν τον αγώνα της εσωτερικής ζωής, έχουμε κατανοήσει τη σημασία της αγιότητος, την αξία της ψυχής, την προσωρινότητα του βίου, τη ματαιότητα του κόσμου. Μέσα στα βάθη μας κυριαρχεί, αγαπητοί μου αδελφοί, η γιγαντιαία αλήθεια που διεκήρυξε ο Χριστός μας. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Τότε ο πιστός νιώθει καλύτερα τι σημαίνει ενώσεις στη χρειά.
Όλα τα άλλα παίρνουν δευτερεύουσα σημασία. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι το σοβαρότερο έργο και καμιά άλλη προσπάθεια εκτός από των εξαγιασμών δεν έχει μεγαλύτερη αξία. Άρα το των σταυρών αυτού είναι ο δεύτερος όρος της συμφωνίας. Αφού ο άνθρωπος θα ξεκαθαρίσει το εσωτερικό του κόσμο και θα ανακαινήσει την ψυχή του, αναπηδά μπροστά του ένα άλλο σοβαρό καθήκον, να τακτοποιήσει και να ρυθμίσει τη θέση του απέναντι στον εξωτερικό κόσμο, στο περιβάλλον, στον συνάνθρωπο, στην άλλη δημιουργία. Όλα αυτά μαζί μέσα στην Αγία Γραφή περιλαμβάνονται στη λέξη «κόσμος». Ωραία ελληνική λέξη που χρησιμοποιήθηκε για να δείχνει το μεγαλείο και την τάξη, την ομορφιά και την πανσοφία που απλώνεται στη φύση, στα δημιουργήματα, στο σύμπαν. Δυστυχώς η αμαρτία παραμόρφωσε τον κόσμο. Άλλαξε η φύση, μεταβλήθηκε η ομορφιά. Η αποστασία από το θέλημα του Θεού έκαμε τα πάντα όργανα του κακού. Γι' αυτό ο Κύριος με το δεύτερο αυτό όρο ζητά να αντισταθεί ο πιστός ηρωικά εναντίον των κακών συνηθιών και της αμαρτωλής ζωής της κοινωνίας, να αντιμετωπίσει το κακό χωρίς να τον παρασύρει, να τον αφομοιώσει και να τον συντρίψει. Αράτω των σταυρών αυτού, να είναι σταυρωμένος για τον κόσμο και να μην τον δελεάζει, να ζει εν κόσμο αλλά να μην στρατεύεται κατά κόσμον, να σηκώσει το βάρος του καθήκοντος, να μην προδώσει την αποστολή του και τα έργα του σαν χριστιανός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προδίδουν, αρνούνται και προδοπατούν το καθήκον. Είναι πολύ εύκολο να πετάξουν τον σταυρό, να λιποταχθήσουν, να αρνηθούν, να προδώσουν. Σηκώνει το σταυρό του εκείνος που ενεργεί χριστιανικά, συνετά και άγια σε κάθε περίσταση της ζωής του. Κάθε στιγμή επιβάλλει καθήκοντα. Εδώ είναι η μεγάλη νίκη, το ιερό και το σωτήριο κατόρθωμα. Ο σταυρός που πρέπει να σηκώσει ο νέος είναι η τιμή, η αγάπη, η ταπείνωση, η εργατικότητα, η ευγένεια και ομόνια, η ανατροφή των παιδιών σωστά και χριστιανικά. Αν λείψουν αυτά, δεν σήκωσαν το σταυρό τους, δεν έμαθαν τον προορισμό τους, δεν επλήρωσαν το καθήκον τους. Σταυρός είναι η δουλειά και το επάγγελμα, η υπηρεσία και το αξίωμα. Πόσοι όμως τον σηκώνουν χριστιανικά? Πόσο δύσκολο είναι να είσαι πιστός χριστιανός και να παλεύεις αδιάκοπα με την αδυσία, την ψευθιά, την δολιότητα, την απάτη, την αδυσία. Μια τέτοια νίκη αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή και δόξα, τον ωραιότερο θρίαμβο. Σταυρός είναι οι δοκιμασίες και οι θλίψεις της ζωής μας. Μέσα στον κόσμο, από τις κακίες, τους θόνους και τις δολιότητες των ανθρώπων, ποιος θα ξεπεράσει αυτές τις παγίδες? Σταυρός είναι οι προκλήσεις, τα δελεάσματα, οι σκανδαλισμοί από την ασέβεια, τη χτινοδία, την αισχρότητα, την διαφθορά και τον εκφυλισμό που απλώνουν οι άλλοι τόσο ειδωλολατρικά γύρω μας. Μακάρι όσοι θα σηκώσουν ηρωικά και σωστά το σταυρό του καθήκοντος. Αυτοί ενίκησαν τον κόσμο. Αυτοί έχουν τη δύναμη και την παρησία να ελέγξουν την ασέβεια στη γενεά τη Μιχαλίδα και αμαρτωλών, την άπιστον και διαστραμμένη. Αυτοί σπούν τα δεσμά της ματαιότητας, υψώνονται πάνω από τα πάθη και τους εκτροχιασμούς των ανθρώπων, πέρα από τις αηδίες των πονηρών και έξω από τα σατανικά τεχνάσματα της διεφθαρμένης κοινωνίας. Σηκώνουν το σταυρό τους όσοι ομολογούν την αλήθεια, κηρύττουν τον Χριστό, διαμαρτύρονται για την ασέβεια. Αυτοί δίδουν το μεγάλο παρόν του Θεού σε εκείνους που τον εισμόνησαν ή και τον πολεμούν. Γίνονται το φως του κόσμου και το άλας της γης, εργάζονται πάντα το καλό και μένουν φωτεινά στελέχη στην αγιότητα μέσα των και στην ηθική δραστηριότητα στην κοινωνία. Ακολουθεί το μη, ο τρίτος όρος της συμφωνίας εις τους δύο προηγουμένους. Τούτο το τελευταίο είναι σημαντικότερο, αγαπητοί μου αδελφοί, από τους πρώτους, γιατί αυτοί οι δύο μπορούν να υπάρξουν και να πραγματοποιηθούν έστω και σε μικρό βαθμό και έξω από τον χριστιανισμό.
Ο Κύριος θέτει την τελειότητα στην εφαρμογή του ακολουθήτωμη. Υπήρξαν άνθρωποι που απαρνήθηκαν τον εαυτόν τους και υποβλήθηκαν σε θυσίες μεγάλες και στη ζωή των ακόμη χωρίς να ακολουθήσουν τον Χριστό. Υπήρξαν πολλοί που εσήκωσαν το σταυρό σε ορισμένα καθήκοντα χωρίς να ανήκουν στον Χριστό. Πολλοί κάνουν έργα καλά χωρίς να ζουν στο πνεύμα και στη ζωή του Χριστού μας. Υπάρχουν πολλές διδασκαλίες για εγκράτεια, για αγνότητα, για αρετή. Υπάρχουν έργα αγάπης και φιλανθρωπίας πολλά και μεγάλα. Όμως ο Κύριος βεβαιώνει, χωρίς εμένα δεν θα κατορθώσετε τίποτε. Δεν αξίζουν λοιπόν οι αγώνες και τα έργα των ανθρώπων χωρίς Χριστόν. Τα έργα είναι ωραία και πολύτιμα, αλλά και το έργο της σωτηρίας δεν κατορθώνεται χωρίς την πίστη στον Χριστό μας. Ένας είναι ο σωτήρας, η λυτρωτής. Η σωτηρία είναι η πίστη στον Χριστό μας. Πολλά καλά και ωφέλιμα κάνουν οι άνθρωποι όπου και αν ζουν. Ο δρόμος όμως της αγιότητας είναι αυτός που εβεβαίωσε: «Εγώ είμαι ο οδός». Μια είναι η είσοδος και εκείνος είπε: «Διεμού εάν της εισέλθει σωθήσετε». Πολλοί άνθρωποι ακολούθησαν συστήματα παιδαγωγικά, κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, αλλά ξένα προς τον Χριστόν. Επίστεψαν και ακολούθησαν ανθρώπους ατελείς, αρχηγούς και θεωρίες και ιδέες, πολλές φορές τόσο ψεύτικες και απατηλές. Ένας είναι ο δρόμος και ο Χριστός προσκαλεί ακολουθήτωμοι. Μετάνιωσαν όσοι ακολούθησαν πλάνες και βρέθηκαν στο χάος. Πολλοί αρκούνται να λένε: «Δεν κάνω κακό, κάνω καλό και μην νοιάζεσαι για Θεό και θρησκείες». Τι χρειάζονται οι εκκλησίες, τι χρειάζονται οι προσευχές, τι χρειάζονται τα Ευαγγέλια? Πλάνη τρομερή, αδελφοί μου. Χωρίς τον Χριστό μας ποτέ δεν υπάρχει ολοκληρωμένη, τέλεια και αγία προσωπικότητα, και είναι ψέμα σαν μιλούμε για προσωπικότητες επειδή ξέρουν γράμματα ή κατέχουν θέσεις και αξιώματα. Κανείς δεν μπορεί να τελειοποιηθεί ηθικά και πνευματικά εάν δεν ακολουθήσει τη σύγχυση του Χριστού. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημίδιε μου. Όποιος θα ακολουθήσει τον Κύριον, ού μου περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Όσοι ζητούν να λυθούν τα προβλήματα της ηθικής και πνευματικής ζωής χωρίς Χριστόν, ματαιοπονούν. Χριστός και αρετή και αγνότητα είναι αναπόσπαστα. Όσοι ζητούν τελειότητα και σωτηρία χωρίς Χριστόν, αναζητούν καρπούς εκεί που δεν υπάρχει δέντρο. Υπάρχουν πολλά φώτα στον κόσμο, αλλά δεν είναι το φως. Οι πιστοί ξέρουν την αλήθεια και την ψάλουν: «Κύριε, εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μακράν του Χριστού χάος, άβυσσος, μηδενισμός, υπαρξιακή αγωνία, σκοτάδι, απόγνωση, αφανισμός και απελπισίας. Όσοι ακολουθούν τον Χριστό με πραγματική πίστη θα ακούσουν ότι και εκείνος τους αναγνωρίζει μπροστά στον ουράνιο Πατέρα και τους Αγγέλους. Η τριλογία της τελειότητας μας καλεί να τηρήσουμε τους όρους της. Η τιμή είναι μεγάλη, η δόξα αιώνια, η αμοιβή χαρά και μακαριότητα. Ο Χριστός θα ευλογεί με τη χάρη Του και θα ενισχύει στον ωραίον αγώνα. Είναι δύσκολος και σκληρός. Εκείνος μας είπε: «Τα δύνατα παραανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό». Θα νικήσουμε με την πίστη και θα πετύχουμε την τελειότητα και τη σωτηρία μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως κανείς δεν μπορεί να σωθεί παρά μόνο δια του Σταυρού του Κυρίου. Όσοι είμαστε δεμένοι με πράγματα του κόσμου τούτου, για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι από μας είμαστε δέσμοι της φιλαυτίας μας. Δεν προοδεύουμε. Αυτή η φιλαυτία είναι πολύμορφη, παρουσιάζεται με το προσωπείο της φιλαργυρίας, της απολαύσεως των κοσμικών τιμών, της υπερηφάνειας, του πείσματος των σαρκικών ειδονών. Αν δεν φύγουμε, αδελφοί μου, από την δηλητηριώδη ρίζα της φιλαυτίας και του εγωισμού, να σταυρώσουμε τον εαυτό μας και τα πάθη μας, δεν πρόκειται να γίνουμε γνήσιοι μαθητές του Χριστού μας. Ο τίμιος σταυρός του Χριστού μας θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον αγώνα μας. Κάθε τι που είναι επικίνδυνο να το διώξουμε. Η απόρριψη αυτή είναι οδυνηρή και ζωοποιός. Δύσκολη αλλά σωτήρια.
είναι ο δρόμος της Εκκλησίας. Να παίρνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, δύναμη από τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας για να αντιμετωπίζουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε: «Κάθε μέρα αποθνίσκω». Πέθαινε καθημερινά κατά κόσμο για να ζήσει κοντά στο Χριστό. Αυτό ας κάνουμε και εμείς, αδελφοί μου, για να σωθούμε. Αμήν. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάρκειας.

0: διακόνων και μοναχών και πάσης Χριστώ ημών αδελφότητος
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία
0: Λέησον συγχωρήσεως και φέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και βρισκομένων την πόλη καινούρια τάφτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και φιερωτών ευλαβών προσκυνητών και πάντων των βοηθούντων και διακονούντων την Αγίαν Εκκλησίαν καινούρια τάφτη μετά των εγγύων αυτών έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας.

κυβέρνηση κορυφήν αυτή σπαμφλημένη με εκκουσιόντων και ακουσιόν, έτσι δεόμεθα υπέρ των γερποφορούντων και καλλιεργούντων, εν το Αγίου και πανσέπτωνα ότου το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του.

Αμήν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει κατησχύσει από τον λόγο της αιτίας. Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελεήσουν αντιλαμβάνοντας.

Μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτε στον κατηχουμένον.

κρατώνται πάντων και ουράτων, και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας που καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλές της ημών.

στο γιάσι μας, ο άνατο πατρί συγκαθήμενο και ο δημινωράτο συνών, και κατά εσύ ω την καρδιά σου, με τα δύναμη του αχράνου σώματό σου και του τιμίου αίματο, η δήμα πέρα το λαό Θεό, η δάστη τιμή του αγροτολόγη Ισών, ο Θεό η δάστη τιμή του αγροτολόγη Ισών, ο Θεό η δάστη τιμή του αγροτολόγη Ισών,

Εν ήτε των Κυριών εκ των ουρανών. Αλληλούια. Ναι.

προς τον Ιερό Κλήρο και τον Ευσεβή Λαό της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, με τη χάρη του Θεού η τοπική μας Εκκλησία υποδέχεται και πάλι κάθε ψυχή που διψά για αληθινή γνώση, πνευματική καλλιέργεια και ουσιαστική κοινωνία, καθώς αναγγέλουμε την έναρξη των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων των σχολών της Ιεράς Μητροπόλεως μας, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, της Σχολής Αγιογραφίας, της Σχολής Ξυλογλυπτικής και της Σχολής Γονέων, ο αγιασμός της οποίας θα τελεστεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ενεστώτος έτος, στη 18 μετά μεσημβρινή, στο επιμορφωτικό και επικοινωνιακό κέντρο πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή τεχνολογική αλματώδη ανάπτυξη και υλική ευμάρεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος, περιτριγισμένος από την εικονική πραγματικότητα, την ταχύτητα των πληροφοριών και την άνεση των μηχανικών επιτευγμάτων, κινδυνεύει να λησμονήσει τον πυρήνα της ύπαρξής του. Όπως χαρακτηριστικά διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η εξωτερική γνώση και η τεχνική πρόοδος, αν και χρήσιμες για τον επίγειο βίο, παραμένουν ατελείς όταν δεν μεταμορφώνονται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η τεχνολογία προσφέρει εργαλεία, αφήνει όμως την καρδιά του ανθρώπου κενή, οδηγώντας συχνά στην απομόνωση, το άγχος και την εσωτερική αλωτρίωση. Απέναντι σε αυτή την ψηφιακή μοναξιά, η Εκκλησία αντιπροτείνει τη μετοχή. Οι σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως μας θα αποτελούν απλώς χώρους εκπαίδευσης, αλλά εργαστήρια αγιότητας, ελευθερίας και ανακάλυψης του Θείου Κάλους. Στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, που είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και διευθύνεται από τον Άρχοντα Υμνοδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη, αλλά και στο νέο τμήμα εκμάθησης πρακτικής ψαλτικής, ο πιστός δεν διδάσκεται απλώς μια τέχνη, αλλά μυσταγωγείται στην προσευτική υμνοδία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τίποτε δεν ανυψώνει την ψυχή και δεν την ελευθερώνει από τα γήινα δεσμά όσο η Θεία Μελωδία. Στη Σχολή Αγιογραφίας της Κρητικής Σχολής, που στεγάζεται στο Ενωριακό Γραφείο της Ενωρίας Μαλίων και στο Επιμορφωτικό και Επικοινωνιακό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, με διδάσκαλο τον πατέρα

Δήλωσε ιερός σκεύος και διάκοσμο του οίκου του Θεού, ανακαλύπτοντας την υπομονή, την ταπεινοφροσύνη και την ομορφιά της χειρονακτικής εργασίας που τόσο λείπει από τον αυτοματοποιημένο κόσμο μας. Στη σχολή γονέων τέλος η Εκκλησία μας στύβει με στοργή πάνω από τον ιερό θεσμό της οικογένειας, σε μια κοινωνία μάλιστα όπου τα πρότυπα καταραίουν και η επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών δοκιμάζεται από την οθόνη, η σχολή γονέων προσφέρει στήριγμα βασισμένο στην αγιοπατερική σοφία και τη σύγχρονη εμπειρία, διδάσκοντας την ανιδιοτελή αγάπη, την υπομονή και την διαπαιδαγώγηση εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αγαπητοί μου αδελφοί, σας καλώ όλους νέους και μεγαλύτερους να αξιοποιήσετε τις ευλογημένες αυτές ευκαιρίες. Ας μην επιτρέψουμε στην τεχνολογική ευμάρεια να αποπροσανατολίσει την ψυχή μας από το πνευματικό κάλος. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές είναι μια ουσιαστική συνάντηση με την ιερή παράδοση και τη χάρη του Θεού. Σας προσκαλούμε να προσέρθετε να φοιτήσετε στις σχολές αυτές, προτρέποντες ανθρώπους κάθε ηλικίας, κυρίως όμως νέους και νέες, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα των ιερών αυτών τεχνών και να αναδειχτούν συνεχιστές αυτής της κληρονομιάς. Με τα πατρικών ευχών, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην κουρασία.

Θανάση Μον. 21 Απριλίου του 2003 μας αποχαιρέτησε σε ηλικία 70 ετών. Η καταπληκτική αυτή υπηρέτηση του τραγουδιού που μας έδωσε τόσα ωραία τραγούδια. Καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 10 και η εκπομπή του Λατό FM, μουσικές άτακτα βαλμένες με τον κύριο Όσκαρ, μόλις ξεκίνησε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία με ιστορίες από το ημερολόγιο και από την επικαιρότητα. Ως γνωστόν, κάθε Κυριακή κάνουμε μια ανασκόπηση της εβδομάδας μέσα από το μουσικό ημερολόγιο και γενικώς μέσα από συμβάντα που θεωρούμε ότι μας αφήνουν μια γεύση και ξαναθυμόμαστε ή γνωρίζουμε καλλιτέχνες που πέρασαν.

0: να δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841-025-010. Το Viber, στο οποίο αφού ανοίξετε την εφαρμογή, γράφετε Oscar Radio, ανοίγει η σελίδα, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Πάρτε λοιπόν το καφέ σας και ελάτε, θα πάμε μαζί έως τη μία.
1: Στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Μεσολάβησε το μήνυμα του χορηγού μας, τα Jumbo, εδώ στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον μόνιμο σύντροφό μας, το καιρό. Ημερολογιακά πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι. Όμως ο καιρός μάλλον δεν έχει παραλάβει την καλοκαιρινή του καρδαρόμπα και συνεχίζει να κρύβει τον ήλιο. Επιμένει στο πήγαινε, έλα με βροχές και βαριές συννεφιές και μας φέρνει και ακεφιές, αδερφέ, όπως λέει και ο Μητσάκης στο γνωστό τραγούδι. Δεν πειράζει, με λίγη ψυχραιμία θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.

έγραφε Τζεράλντ. 13 βραβεία Grammy έχει κερδίσει αυτή η κυρία. Είχε κερδίσει. Γεννήθηκε 25 Απριλίου του 1900.

0: 1981 της απαρνήθηκε το εθνικό μετάλλιο των τεχνών από τον Αμερικανό πρόεδρο τον κύριο Reagan. Και το προεδρικό μετάλλιο ελευθερίας από τον Γεώργιο Μπούς, Τζορτζ Μπούς. Λοιπόν, εάν ή μάλλον συμφωνείτε ότι δεν είναι too damn hot, πάμε σε μια άλλη περιγραφή καιρού. Stormy weather.
1: Truth.

τηλεφώνο της εβδομάδας και το επόμενο τραγούδι. Στη δεύτερη θέση του πίνακα των επιτυχιών βρίσκεται η Σίντο Κόνορ με τη διασκευή ενός τραγουδιού του Prince, Nothing Compared to You. Τίποτα δεν συγκρίνεται μαζί σου. Όλα αυτά το 1990, 21 Απριλίου. Όπως καταλαβαίνετε, 21 Απριλίου έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα πέραν αυτού του γεγονότος που εμείς θυμόμαστε οι παλιότεροι σε αυτήν την πατρίδα.

αυτό δεν συγκρίνεται μαζί σου, μας είπε η Σίντι Κόνορ, ένα τραγούδι του Prince από το 1990. Και εντάξει, συγκρίσεις γίνονται πολλές στην κοινωνικοπολιτική μας ζωή και στον περίγυρο. Αλλά εμείς θα πάμε σε μια κυρία η οποία μας δίνει την ποιότητα του έργου της και μας γαλινεύει την ψυχή. Είναι μια κυρία που γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1942, ως 4 Απριλίου. Το όνομά της, Barbara Streisand.

Such a wonderful voice. Τέτοια υπέροχη φωνή της Barbara Streisand. Και πάμε να κλείσουμε την αυλαία του πρώτου ημιώρου. Έναν κύριο μουσικό του αμερικανικού είδους που λέμε blues, με τον κύριο Albert King, ο οποίος γεννήθηκε 25 Απριλίου του 1923.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Θα το πω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής του Λατό FM, μουσικές άτακ, μπαρμένες. Αν δεν μ' αρέσει η εκπομπή, η ραδιοφωνική παρέα ξεκινάει τώρα μόλις. 2-41-0-25-010 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο Viber πληκτρολογείτε Oscar Radio. Γράψτε το μήνυμά σας και το στέλνετε.

Να πούμε άλλη μια καλημέρα. Λίγο μετά τις 10.30 αν πίνετε το πρώτο σας ή τον δεύτερο καφέ, μπορούμε να πάμε παρέουλα.

0: ξεχωριστή περίπτωση Έλληνα συνθέτη ήταν ο Κυριάκος Φέτσας. Έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα, 20 Απριλίου, σε ηλικία 81 ετών, γεννημένος στη Λευκάδα. Ο Κυριάκος Φέτσας ήταν ξεχωριστός συνθέτης, πρωτοπόρος. Στα έργα του περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός συνθέσεων, συμφωνική, χοροδιακή, μουσική και θέατρο, για κινηματογράφο, συνδυασμός πολλών μουσικών, με τραγούδια σε ελληνική και παγκόσμια ποιήση. Τον ακούμε πώς συνάντησε τη Μαρία Κάρας και τη συνόδευσε στη Λευκάδα το 1964.
1: Στο γραφικό νησάκι της Λευκάδος οργανώθηκαν και φέτος οι εορτές λόγου και τέχνης.
2: Άκουσα κάποια στιγμή από τα μεγάφωνα την φράση που έχει μείνει στο μυαλό μου: ο μαθητής του Εθνικού Οδείου Κυριάκος Φέτσας καλείται να έρθει στο χώρο του συνεργείου της ηχοληψίας. Όταν βρέθηκα εκεί σε λίγα λεπτά, ένιωσα να με τραβάει ένας από εδώ, ένας από εκεί, λέγοντάς μου όλοι μαζί σχεδόν, σαν χοροδία, ότι κοίταξε να δεις, η μεγάλη Μαρία Κάλλας επιθυμεί απόψε να τραγουδήσει εδώ και είσαι ο μόνος που αυτή τη στιγμή μπορεί να τη συνοδέψει. Τους απάντησα βέβαια ότι με τη φράση που ήταν η φράση ενός παιδιού, ήμουν 18 χρονών τότε, κλεισμένα, ότι ευγενικά, μήπως είστε τρελοί, είναι δυνατόν να πράξω εγώ κάτι τέτοιο, πώς θα το κάνω. Διότι ένιωθα μέσα μου ήδη, πέρα από τον τρόμο και το φόβο, ένα τεράστιο δέος. Όλα αυτά βέβαια εντός ολίγου πήγαν περίπατο, διότι ξαφνικά είδα μπροστά μου τη μεγάλη Μαρία Κάλλας να με πλησιάζει και να μου προτείνει ευγενικά το σπαρτίτο της όπερας Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνη. Το σπαρτίτο είναι η μεταγραφή για πιάνο μιας όπερας. Για πιάνο και τις φωνές βέβαια. Μου το πρότεινε λοιπόν αυτό το βιβλίο, το άνοιξε στη σελίδα που περιείχε την άρια «Βόηλο σαπέτε ο μάμα» από την Καβαλερία Ρουστικάνα, εσείς το γνωρίζετε ο μητέρα, λέγοντάς μου ότι αυτό επρόκειται να τραγουδήσει. Και εγώ με φωνή τρεμάμενη, μην μπορώντας να αντισταθώ βέβαια σε αυτή την θέλησή της, την επιθυμία της, τη ζήτησα, σας παρακαλώ, αφήστε με να το δω για λίγα μόνο λεπτά. Και ευθύς αμέσως απομακρύνθηκα από το χώρο εκείνο, πήγα σε ένα στενάκι, προσπαθούσα να βάλω δαχτυλισμούς στο μουσικό κείμενο, έτσι πίστευα δηλαδή ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω καλύτερα και έτσι έπρεπε ούτως ή άλλως, διότι επρόκειτο για πρίμα βίστα ουσιαστικά, ήταν ένα έργο που μου ήταν παντελώς άγνωστο. Μπορώ να πω ότι από τεχνική άποψη ίσα που έφτανα να το κατακτήσω ή να το ερμηνεύσω και είναι κατανοητός ο φόβος και ο τρόμος μου. Ανεβήκαμε στο πάλκο, έγινε ό,τι έγινε. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή κατά την ώρα που τραγουδούσε ήρθε κοντά μου και με εθόπευσε λίγο στον ώμο και στα μαλλιά. Ίσως αυτό να ήταν μια κίνηση για να καλύψει την αμηχανία μου ή τον φόβο μου. Μια κίνηση πάρα πολύ ευαίσθητη θεωρώ σήμερα. Και βεβαίως αυτό που επακολούθησε ήταν μια πρόσμενη κατάσταση, ένας θρίαμβος, αλλαλαγμοί, φωνές. Όλα αυτά εξέφραζαν βέβαια το μεγάλο θαυμασμό αλλά και τη μεγάλη χαρά που πήρε τότε τόσο ο λευκαδίτικος λαός όσο και οι ξένοι που παρευρίσκονται εκείνη τη βραδιά εκεί. Μάγεψε στην κυριολεξία τους πάντες.
0: Αυτή ήταν η φωνή του Κυριάκου Φέτσα. Ακούσουμε και μια έτσι ολιγόλεπτη σύνθεσή του από το

χρόνια, γύρισε και ζούσε στην Λευκάδα, την πατρίδα του. Πάμε στο Αιγαίο και στα κοχύλια του. Αυτό που λέμε στην βιομηχανία του τουρισμού, τι πουλάμε, ήλιο και θάλασσα.

θα έπρεπε να σβήσει 77 κεριά ο κύριος Πασχάλης Στερζής την Παρασκευή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν δεν είχε τούρτα ή αν είχε ένα και μοναδικό. Γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1949.

0: 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας με τον τίτλο «Μουσικές ατακτοβαλμένες». Μια συντροφιά που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10, πάει έως τη 1. Εδώ, στο ΝΑΤΟ FM, στις 103,3 μεγακύκλους. Ο κύριος Όσκαρ είναι μπροστά στο μικρόφωνο και στην κονσόλα του ήχου. Επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Και λέει και λίγα πραγματάκια ανάμεσα στα τραγούδια. 2841 025 010.

και έχετε επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Μάλλον όχι το τραγούδι, όσο ο κύριος που παίζεται φυσαρμονικά. Πάμε πίσω στην 24η Απριλίου του 1961. Στις ηχογραφήσεις του Χάνι Μπελαφόντε για τον δίσκο του Midnight Special κάνει την εμφάνισή του ένας νέος μουσικός, ο οποίος παίζει φυσαρμόνικα. Το όνομά του Bob Dylan. Η αμοιβή του $50.

Για το επόμενο τραγούδι είναι special, την είναι Midnight μεσάνυχτα. Στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών βρέθηκε αυτό το τραγούδι με τη συγκεκριμένη φωνή που δεν ήταν άλλη από την κυρία Μαντόνα, η οποία τραγούδισε το Like a Prayer. Και όλα αυτά το Φεβρουάριο του 1989.

10 on Σέσα Γουγικά Now της Συμφωνικής Μουσικής στο Royal Albert Hall. Εμφανίζεται μια Αμερικανίδα ρόκερ με την μπάντα της στις 21 Απριλίου του 1969, η κυρία Τζάνις Τζόπλιν και η Cosmic Blue Band.

Λονδίνου, στάδιο Γουέμπλι, 20 Απριλίου του 1992 και πραγματοποιείται μια μεγάλη συναυλία στη μνήμη του τραγουδιστή των Queen, Freddie Mercury, ο οποίος πέθανε ένα χρόνο νωρίτερα. Στην συναυλία παίρνουν μέρος όλα τα μεγάλα ονόματα της βρετανικής μουσικής, George Michael, Elton John, Annie Lennox, David Bowie, Guns N' Roses,

Μία ακόμα επιτυχία προσθέθηκε στις τόσες του Louis Armstrong. Ώστε στις 24 Απριλίου του 1968 να βρεθεί στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών με αυτό το τραγούδι, το οποίο αργότερα το 1999 τιμήθηκε με Grammy Hall of

υπέροχος κόσμος. Αχ, να μπορούσαμε να το πούμε και αυτό σήμερα. Τελειώνουμε το τρίτο ημίωρο με τους Rolling Stones και το Wild Horses. Ένα τραγούδι που συμπεριελήφθη σε έναν πολύ επιτυχημένο άλμπουμ, το Sticky Fingers. Στις 23 Απριλίου του 1971, ημερομηνία που κυκλοφόρησε, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι τα δύο λεπτά με τα τσάντακα. Και μπαίνουμε έτσι αριθμικά το τέταρτο ημίωρο της παρέας μας. Σε αυτό συνηθίζουμε να ακούμε παραδοσιακή μουσική. Είτε ντυμένη με την παλιά της φορεσιά, την παραδοσιακή, είτε ντυμένη με μια πιο σύγχρονη.

αυτή λοιπόν είναι η May Bahar. Ένα μουσικό σχήμα που έχει μουσικούς από διάφορες επικότητες. Η Μαριλία Πίτη είναι αυτή που παίζει σαντούρι. Ο Ούγγρος βιολιστής Μάρτοκ Κόπτσικ. Και πάμε λέγοντας όμως.

μουσικές και punk rock αισθητική. Συνδυάζουν και την γκάιτα, την ταούλη, την ηλεκτρική κιθάρα, τον μπάσο.

Είναι και αυτό κάποια χρόνια πίσω. Ήρθανε Ινδοί δεξιοτέχνες και οργανοπαίκτες και έπαιξαν μαζί με τους δικούς μας πάνω σε μονοπάτια παραδοσιακής μουσικής.

παραμένουμε στη Θράκη, Θρακιώτικο είναι και το επόμενο τραγούδι, αλλά με ένα μουσικό σχήμα που ζει, θα έλεγα, και βασιλεύει στα Γρεβένα. Η Manita Rock, το πρώτο συνθετικό, δηλώνει πως η σχέση και πως δεμένη είναι, δεμένο είναι το σχήμα με τα μανιτάρια, και το δεύτερο συνθετικό, πως δεμένη είναι με το rock.

ένα υπηρώτικο τραγούδι, μάλλον εμβληματικό υπηρώτικο τραγούδι, σε μια κατακλυκτική εκτέλεση από Ειρηνόπουλα της Αυστραλίας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπήκαμε ήδη στην τρίτη ώρα. 5 λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα. Και ξεκινάμε με μια βόλτα στην παραλία. Αλλά ποια παραλία? Σε κουβανέζικη παραλία. Σελίνα Γκονζάλες.

χρόνια που βρεθήκαμε στην Κόβο, λέμε να παραμείνουμε για ένα ακόμα τραγούδι. Ένας από τους θρύλους της κουβανέζικης μουσικής. Κομπάι Σεγκούντο.

0: Μύδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Ένα τραγούδι από το Λίβανο, ένα εθνικό τραγούδι θα λέγαμε, ο Ήλιος Δει είναι ο τίτλος του, από μια χριστιανή ερμηνεύτρια, τη Ζούλια Μπούδρος, η οποία σε αυτό το τραγούδι, ή μάλλον το τραγούδι έχει τέτοια βαρύτητα, να ενώνει κάθε καταγωγής κάτοικο του Λιβάνου.

να σου εκείω, στη Σαρδινία. Εκεί η Πριμαβέρα Σαλόνικο, η Σαμπίνα Γιαννάτο και Λάμια Μπετουή τραγουδούν ένα

Διάβαζα κάποτε ένας, δεν θυμούμαι αυτή τη στιγμή το όνομα, ότι ένας Ιταλός φιλόσοφος είπε «Αυτό που εσείς λέτε Ιταλία είναι η μεγάλη Ελλάδα». Από τη μεγάλη Ελλάδα λοιπόν.

estos médicos. Tito Puente. Porto Ricanos, porque ni dijiste ni a York. Πήρε 6 βραβεία Grammy και 1/7 για την συνολική του προσφορά στη μουσική. Το 1990 τιμήθηκε με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών και το 1997 είχε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Γεννήθηκε 20 Απριλίου του 1923.

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έκτο ημίωρο, έκτη και τελευταία διαδρομή. Μουσικές άτακτα παρμένες, Λατό FM 103,3. Κύριος Όσκαρ ανάμεσα στα τραγούδια, μπροστά στο μικρόφωνο και στον μίκτη του ήχου, επιλέγει μουσικές και τραγούδια και ανεβαίνουμε σε ένα σαραβαλάκι και ξεκινάμε για την τελευταία μας διαδρομή.

ένας 19χρονος συνθέτης συνθέτει το πρώτο του μελόδραμα με τίτλο «Ο Ημένεος». Αυτά το 1903. Το όνομά του Θεόφραστος Αγελαρίδης, που υπογράφει και την οπερέτα που ακούμε.

και από τα παλιά να έρθουν στα καινούργια με ένα τρυφερό ρόλο.

κυρία τη φωνή της οποίας ακούμε για 5 δεκαετίες αξιώθηκε να τραγουδήσει ένα ρεπερτόριο που πολύ λίγες στον πλανήτη τραγουδίστρες έχουν κατορθώσει. Αυτή η κυρία που όνομά της το πλήρες είναι Μαρία Ήλβα Μπολκάτη, έγινε πιο γνωστή στο κοινό, σε εμάς δηλαδή, ως Μίλβα. Έχει ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες των δεκαετιών του 60 και του 70. Ξεκίνησε το 61 από το Φεστιβάλ του Σανρέμο. Τραγούδησε και Θεοδωράκη, τραγούδησε και Μικρούτσικο, όπως αυτό εδώ, το 1994. Στις 23 Απριλίου του 2021 μας αποχαιρέτησε.

γενέθλια σήμερα. Για τον κύριο τη φωνή του οποίου θα ακούσουμε αμέσως. Ονομάζεται Θανάσης Παπακοσταντίνου. Τραγουδιστής, συνθέτης, τεχουργός.

0: πριν τη γραμμή τερματισμού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Οι ευχές μας να σας ακολουθούν για ένα πολύ καλό υπόλοιπο Κυριακής. Μια εξαιρετική εργάσιμη εβδομάδα.
1: Το πλοίο και,
0: και με ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε ό,τι αρνητικό έρχεται. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την άλλη Κυριακή στις 10, πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ. Η σκητάλη στα παλιόπετα τα τίθασα με τον Μανώλη Δεσποτάκη.
1: Ίδια η θάλασσα χωρίς μια σκιά, λες και έχει πάψει.

0: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην κουρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι αν
1: η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
5: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και οικαστικές δημιουργίες.

0: Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: Plateau FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Plateau FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: στη Ραβένα το ποτάμι που το λένε Ρούμπικου γκαστρώνει τις παιδιάδες. Την άνοιξη όλα γίνονται κατά πράσινα και στις όχθες του πιάσανε και χτίσανε ένα σωρό μοτέλ. Να πηγαίνουν οι σαββατοκυριακάντικοι ψαράδες και να πιάνουν ο ένας το αγκίστρι του αλωνού. Από Ρούμπικο δεν έχει ιδέα η Μάρθα, που είναι και τραγουδίστρια και είναι και χορεύτρια, κι άμα μάθει τραγούδι και χορό θα γίνει και πρωταγωνίστρια. Τίποτα δεν ξέρει η Μάρθα, εκτός από τις τιμές που έχουν τα υφάσματα στην οδό Ερμού και από κάτι ζωηρούς κυρίους με χοντρά πορτοφόλια και ψηλές μουρνταριές, διότι παντρεμένοι άνθρωποι δεν κάνει να εκτίθενται με αρτίστες. Πάνε κρυφά, πληρώνουνε κρυφά, καλοπερνάνε κρυφά και μετά, άμα γυρίζουνε σπίτι τους, δέρνουνε τα παιδιά τους για λόγους παραβάσεως της ηθικής. Αυτά. Κι όμως σε εκείνο εκεί το ποτάμι, το Ρούμπικο, κάποτες, εδώ και πολλούς αιώνες, ένας φαλακρός πονηρός μάζεψε τα φουσάτα του και είπε «Εγώ θα πάω να φάω τη Ρώμη, να γίνω αφέντης και κύριος και όποιου του βαστάει ας με σταματήσει». Έφτιαξε λοιπόν τα στρατά του σχηματισμό χελώνης και τα μάθε πώς να πορπατάνε χωρίς να φοβούνται, ύστερα κάθισε ακροποταμιά όπως του Κίτσου η μάνα και συλλογιζότανε. «Είναι σωστό τώρα να τα βάλω με την πατρίδα μου?» Σωστό μπορεί να μην ήτανε, αλλά έτσι του ήρθε και στο τέλος έβαλε μια φωνή. «Αλέα γιάκτα εστ!» Όσοι δεν ξέρετε λατινικά, ντροπή σας και να ξεκινήσετε από αύριο να μάθετε αμέσως, γιατί αλέα και τέτοια θα πει ο κύβος ερήφθη. Δηλαδή τη ρίξαμε τη ζαριά κι είτε φέρνουμε εξάρες και τα πιάσαμε, είτε τίποτε άσους και μας πιάσανε. Από εκεί και πέρα όλα πέφτουνε μέσα στη ρωμαϊκή ιστορία και το μάγκα τον λέγανε Ιούλιο Κέσαρα, που δεν γίνεται να μην έχετε ακουστά, θα είσαστε πια όλοι του ρεζιλιού. Άστονε λοιπόν να κοιμάται με τις μαχαιριές που κονόμησε και ας γυρίσουμε πάλι στο Μαρθάκι, ωραίο κορίτσι, πολύ μορφωμένο. Άμα το ρωτήσεις 7 και 3 πόσα κάνουνε, ξέρει τα 3 αλλά δεν ξέρει τα 7. Αυτά. Α, ναι, ξέρει κι άλλους αριθμούς. Από τηλέφωνα και κάνει νούμερο στο καντράν και τηλεφωνεί.
1: «Εδώ Μάρθα, εσύ είσαι τζιτζούκο μου?»
0: Το τζουτζούκο το λέει χαϊδευτικά, καθώς μπορεί να θυμάται τον αριθμό, αλλά δεν θυμάται ποιος τον έχει. Και τους λέει όλους τζουτζούκους και από την άλλη μεριά ο Μάπας, που τον λένε Βρασίδα ή τον λένε Σταύρακα, χοντροκολακεύεται που έχει γίνει τζουτζούκος και τρέχει να πλύνει τα ποδάρια του, διότι, όσο να πεις, άμα παίζεις το τζουτζούκο πλένε και τα ποδάρια σου. Να μη μυρίζουνε ροκφόρ τώρα καλοκαιριάτικα. Το λοιπόν, ο τζουτζούκος βρίσκει εύκαιρη ώρα, καθώς όλοι οι τζουτζούκοι πάντα βρίσκουνε ώρα και λεφτά για τον έρωτα. Βάρδα μην του ζητήσεις τίποτα ή χρεωστούμενα. Τότε σορκίζονται. «Δεν έχω, λόγω τιμής. Παίρνα την άλλη βδομάδα να δούμε τι μπορεί να γίνει». Και άμα ακούς βδομάδα, μην πας, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Ωραία είναι η ζωή και το Μαρθάκι φοράει κάτι ντεζαμπιγέ και μυρίζει Σανέλ και Σουάρ ντε Παρί. Είδες το άτιμο που μάθε και γαλλικά? Και εσπέραντινα, μια κυρία τζουτζούκου τεινός βρισκόταν στην Εδιψό περί θερμά λουτρά, διότι ούτω τη συνέστησε ο γιατρός, και έτρεξε να καταφέρει να ζήσει παραπάνω, να μην χάσει άνθρωπό της. Σκέτος λοιπόν ο τζουτζούκος πήρε το Μαρθάκι, αλλά κάνανε συμφωνία. «Θα πάμε, πιάτα όμως δεν σπάω, διότι θα μαθευτεί τίποτα και θα γυρίσει η γυναίκα μου να μου σπάσει όσα περισσέψανε στο κεφάλι». Κι όπως τα πίνανε, να σου ένας άλλος κύριος που μπήκε μόνος του, καλησπέρισε και λέει του τζουτζούκου «Τι γίνεται Θανάση?» Του κλείσε και το μάτι. «Καλά», είπε ο Θανάσης και έκλεισε και αυτός το μάτι του. Η Μάρθα τους έβλεπε.
1: «Δεν κάθεστε?»
0: είπε του άλλου τζουτζούκου, διότι τζουτζούκος ήτανε και αυτός και οι τζουτζούκοι είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και εις τας Μάρθας γενικότερον. Κάθισε λοιπόν ο τζουτζούκος ο δεύτερος, του φέρανε και ποτήρι, ήπιε «Εις υγεία σας», μετά ξανάπιε, Τζάμπα ήτανε και ήθελε και να τραγουδήσει. Αλλά του στάθηκε η φωνή στο λαρίγκι και έκανε σαν παπόρι ναυαγοσωστικό. Και γελάγανε πια όλος ο κόσμος. Κι ύστερα, άμα τελείωσε πια το γλέντι, είπε ο Τζουτζούκος ο πρώτος στη Μάρθα, πάμε. Και εξοχάραζε εκείνη η ζεστή καλοκαιριάτικη αυγούλα και έκλεισε το μάτι στο Τζουτζούκο το δεύτερο.
1: «Τι γίνεται ρε?»
0: έκανε ο Τζουτζούκος ο Βήτα. Του εξήγησε τώρα τι γίνεται ο Τζουτζούκος ο Άλφα.
1: «Και εμείς τίποτα?»
0: είπε ο Τζουτζούκος ο Βήτα.
2: «Ξηγήσου μέχρι να πάω να φέρω αυτοκίνητο»,
0: έκανε ο Τζουτζούκος ο Άλφα. Και έφυγε ο Τζουτζούκος ο Άλφα.
1: «Πότε θα σας ξαναείδω με Δεσποινής?»
0: «Άμα λέμε Δεσποινής, δεν εννοούμε και Δεσποινής», ρώτησε τη Μάρθα ο Τζουτζούκος ο Βήτα.
1: «Αφήστε μου το τηλέφωνό σας»,
0: είπε το κορίτσι. «Άμα λέμε κορίτσι, δεν εννοούμε και κορίτσι». Και χωρίσανε. Αυτά. Περάσανε καμπόσες μέρες και καθότανε ο Τζουτζούκος ο Βήτα πολύ συλλογισμένος. Είχε να πληρώσει κάτι γραμμάτια, αλλά δεν είχε να τα πληρώσει. Και απάνω σε αυτό, να, γκριν, βαρύ το τηλέφωνο.
1: «Τζουτζούκο!»
0: Μάρθα υπόθεση ήτανε και ανατρίχιασε ο Τζουτζούκος ο Βήτα. «Θα σας είδομαι σήμερον, περί ώραν 7, ευχαρίστως, μα τι λέτε, το μυαλό μου σας συλλογίζεται, είστε πολύ συμπαθητικός, πάντα περίμενα τηλεφώνημά σας», τέτοια πράγματα δηλαδή, ωραιότατα, που τα λένε οι Μάρθες και ξελιγώνονται οι Τζουτζούκοι. «Άντε παιδιά, ποιος θα κοροϊδέψει τον άλλον? Άτιμη κοινωνία με τις ματσαράγκες σου». Περί ώραν 7 λοιπόν, ζόναρ στο κέντρο, σπεσιάλ το παγωτό, χαμόγελο η υπόθεση και λέει ο Τζουτζούκος.
1: «Πού θέλετε να πάμε?»
0: Και απαντεί το Μαρθί. Μάλιστα, να δεις που σχεδόν δάκρυσε και ήτανε να το κλαίει η ψυχή σου.
1: «Εγώ είμαι μια κοπέλα μόνη στο μεγάλον αυτόν κόσμον και δεν έχω ένα άνθρωπο να με υποστηρίξει».
0: Ψευδός, διότι είχε του κόσμου τους Τζουτζούκους.
1: «Και μετρώ η μοναξιά και η απροπισία. Γεμάτη πίκρα είναι η ψυχή μου και εσάς σας συμπάθησα εκ πρώτης όψεως και πολύ θα ήθελον. Αφήστε με στο φαρμάκι μου».
0: Και κατάπινε τα παγωτά να φύγουνε τάτιμα τα φαρμάκια που δεν φεύγουν όταν μια κοπέλα είναι μόνη και λέει και λέει και στο τέλος του λέει ρίχνει και τα δικά της.
1: «Αν ξέρατε, με λείπουν 20.000, εωπίε δηλαδή καταλαβαίνετε το αναγκαίον μου, διότι δηλαδή καταλαβαίνετε υποχρεώσεις, δηλαδή και αδερφός φηματικός εις το φηματικοπολίον και μήτυρ, δηλαδή ασθενής ούσα, καταλαβαίνετε. Αχ, πως καταντήσαμε που με είχανε μεγαλωμένη στα μπαμπάκια, καταλαβαίνετε».
0: Καταλάβαινε ο Τζουτζούκος ο Βήτα, αλλά όλα κι όλα 1006 είχε στην τσέπη του και τις μάζευε για εκείνα τα γραμμάτια. Πού να τις βρει τις 20 και το κουκούτσι μίγδαλο? Αυτά. Περί ώρα 10 και 4 πήγασε στου ξινού την ταβέρνα και φάγασε ωραιότατα. Και η Μάρθα δώστου να κλαίει, διότι, ως είπεν, είχε χειρέψει. Ήτανε χείρα ανωτέρου εφοπλιστικού, ο οποίος, η οικογένειά του δηλαδή, κατόρθωσε να την αποξενώσει. Το αποξενώσει το είπε σωστά. Της περιουσίας. Όπερ, καταλαβαίνετε, ο δυνατός τρώει τον αδύνατο και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και παρήγγειλε ένα ψάρι της χάρας. Σκίστηκε η καρδιά του Τζουτζούκου του Βήτα, διότι αυτός ήρθε δια το παίξε γέλασο και δεν ήρθε να πέσει σε τέτοια τραγωδία. «Άκου τώρα, ο κερατάς ο εφοπλιστής, πεθαίνεις κύριε, άσε κάτι και της κοπέλας, τι θα κάνεις εκεί που πας? 5 καράβια λιβάνι να αγοράσεις, πάλι θα σου περισσέψουνε. Ας το διάολο, αχάριστοι άντρες».
1: «Έχω 6.000, μανούλη μου»,
0: έκανε σιγά.
1: «Α, εγώ όχι, θέλω 20.
3: «Μπριλάντια πουλάς?»
1: «Όχι, αλλά καταλαβαίνετε, διότι αδερφός φηματικός και η μαμά μου».
0: Το ξανάπε το τραγουδάκι της. «Άμα έχεις 6, δεν έχεις 20. Όπως και να το κάνεις, τα λεφτά δεν τα φτιάχνουν από λάστιχο. Να τα τραβάς να μεγαλώνουν». Έπεσε λοιπόν στη συλλογή τη μεγάλη ο Τζουτζούκος ο Βήτα και του πιάσε το χέρι η Μάρθα απαλά, λες και τον χάιδευε άγριο περίστερο.
1: «Κάνουμε κάτι?» ό,τι θέλεις», έκανε ο Τζουτζούκος ο Βίτα.
3: «Πάμε κάπου να τα παίξεις αυτά τα έξι, μπας και γίνουνε πολλά».
2: «Να τα παίξω τι?»,
1: ρώτησε ο Τζουτζούκος ο Βίτα.
3: «Ζάρι».
1: Ούτε που ήξερε περί τι αυτά ο Τζουτζούκος ο Βίτα, αλλά άμα είσαι απελπισμένος άνθρωπος, τι να κάνεις. Μάρθα από εδώ, γραμμάτια από εκεί, ρίχτα τα άτιμα και ό,τι γίνει. Σηκώθηκε λοιπόν, πλήρωσε το λογαριασμό και φωνάξαν ένα ταξί.
3: «Κατά Κολωνάκι μεριά».
1: Τώρα το Κολωνάκι είναι συνοικία των Ευγενών. Δεν παίζουνε ζάρια, αλλά σε τούτο το Κολωνάκι παίζανε. Και μπήκανε μέσα και χαμογελάσανε όλοι της Μάρθας. «Πώς είστε?» Και φέρανε καφέ, χωνευτικών είδος, και είπε η Μάρθα στον Τζουτζούκο τον Βίτα.
3: «Παίξε».
1: Του εξηγήσανε κιόλα πως γίνεται. Άσια σόδιο διάρες τεσάρες χάνουνε, εξάρες πεντάρες τριάρες έξι πέντε κερδίζουνε. Ο Τζουτζούκος ο Βίτα τα βαλόλα. Ο Κύβος ερήφθη. Ερήφθη ο Ρημάδης και φέρε ντόρτια ξεγυρισμένα με την πρώτη, λες και τον είχαν ορμηνεύσει. Σηκώθηκε λοιπόν ο Τζουτζούκος ο Βίτα, αναστέναξε, κοίταξε τη Μάρθα, θυμήθηκε τα γραμμάτια, άφησε τον καφέ του μισό, έκλαιγε μέσα του η καρδιά του, αλλά χαμογέλασε.
3: «Πάμε», είπε στη Μάρθα. «Δεν πειράζει. Μια στιγμή, τουαλέτα».
1: Και πήγε στην τουαλέτα και την περίμενε ένας κύριος και της έδωσε χιλιάδες δύο. Το μερτικό της που έφερε το κορόιδο και το δουλέψανε με χτυπημένα ζάρια που τα λένε καραγκιοζάκια. Κι ύστερα η Μάρθα, καλό κοριτσάκι, όταν φτάσανε σπίτι της πλήρωσε το ταξί και είπε στον Τζουτζούκο το Βίτα «Καληνύχτα σας». Και όταν ανέβηκε απάνω έσβησε τον αριθμό από το καρνέ της. «Τι να τους κάνεις κάτι τέτοιους που δεν έχουνε μήτε 7.000, άχρηστοι είναι».

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

παρκώ αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

0: I believe that in America. I believe I will
1: do FM στους 103,3.
2: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

πέρα το μέλλον. Φέξε μου μπροστά, φέξε μου μακριά, πίσω να μην ξωμένω. Τα ποδάρια μου, τα πατούν βαριά, σαν το φουνίσιο ταυρό. Να πατήσω μια, να πατήσω δυο, ανέφαρο να κάνω. Τα ποδάρια μου, τα πατούν βαριά, σαν το φουνίσιο ταυρό.

0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Στην οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή παρασχέθηκαν στο παιδί οι πρώτες βοήθειες και ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ο γιατρός της περιοχής. Τραγική εξέλιξη είχε η συμπλοκή 2 ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Άνδρας 82 ετών μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε, ενώ ερευνάται αν ο θάνατός του οφείλεται στο επεισόδιο ή σε παθολογικά αίτια. Έχουν προσαχθεί ένας 76χρονος και μία γυναίκα 21 ετών. Με ρήξη νεφρού νοσηλεύεται παιδί 14 ετών μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τη Φιλανδία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στο Τωρίνο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο νοκάουτ παιχνίδι της φάσης των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικής, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα.

0: Έγινε η κλήρωση, δεν το είχα δει παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, έχει γίνει η κλήρωση, οι νικητές και λοιπά έχουν επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα και θα πάμε τώρα να ακούσουμε το Καζατζίδι. Ο Κώστας μου λένε είτε στο Τσόλι, δεν κάνει το παιδί για την Premier League, δεν μπορούσε να περάσει αντίπαλο χθες. Κοίταξε, αν δεν ήταν τώρα το μάτς, το είδα. Ήταν όλοι οι Arsenal τα χάλια της. Δηλαδή έβλεπες τον Έντεγκαρντ που το θεωρώ πολύ μεγάλο παίκτη και λες τι είναι, τι έχει πάθει, τον έχουν ματιάσει, τι γίνεται. Ή το Ράις, εντάξει μόνο Σακά κάτι έκανε. Ναι, δεν πήγε καλά ο Τσόλις. Αλλά έχουν υπάρξει άλλα παιχνίδια που ήταν εντυπωσιακός. Μην βγάζουμε τώρα εύκολα συμπεράσματα από ένα παιχνίδι. Δεν το λέω γιατί είναι Ελληνόπουλο. Δεν το λέω για να τον δικαιολογήσω. Αλλά χθες η Arsenal ήταν σχέδιο του εαυτού της. Δηλαδή δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι. Δεν ήταν η ήττα. Ήταν και τα πολλά τα τρία γκολ. Δεν είναι. Χθες λέω, πέρυσι η Arsenal είχε χάσει από τη City μόνο. Και τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα και τρως τρία από την Brighton και θα μπορούσε να φας και τέσσερα. Μην σας πω και πέντε. Έτσι. Ήταν σε κακή κατάσταση όλοι. Λοιπόν, σε ποια θέση, σε ποιο μάλλον σχηματισμό, με ρωτάει ο Χρήστος από το Κουκάκι, ταιριάζει ο Νοαή. Κοίταξε, αν ο Νοαή είναι παιχταράς. Και ένας παιχταράς παίζει παντού. Μπορεί να ξεκινήσει και από τα άκρα και να συγκλίνει στον άξονα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν πρέπει να σου απαντήσω άμεσα, γρήγορα, νομίζω στο 4-2-3-1. Δηλαδή να ηγηθεί εκεί στο κέντρο, ακριβώς να είναι στο κέντρο πίσω από το center four. Όχι βέβαια ότι αν θα παίξεις 4-4-2 με δύο φονταριστούς, αν όχι φονταριστούς, με Τετέι Λιβάη που συγκλίνει από δεξιά, ότι δεν έχει θέση ο Ουναή, παντού έχει ο Ουναή. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Δεν το συζητάμε. Μας βοηθάει πολύ. Δηλαδή θέλουμε παίκτες όπως είναι ο Γιώβιτς, όπως είναι ο Ουναή. Θέλουμε τέτοιους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Χαλκίδα. Καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις.
0: Πώς πάμε.
1: Καλά, είσαι.
0: Καλά, εδώ στον αγώνα. Περιμένουμε τα μάτς σήμερα και οι τέσσερις είναι έξω. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι. Κοίταξε, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Κόντι και στον Όφη γενικότερα για το. Γενικά για όλη την πορεία του Όφη, αλλά ειδικά για αυτό το παιχνίδι προχθές, ας πούμε. Πήρε την ταυτότητα του Γερμανού προπονητή, μπράβο του.
0: Ναι.
1: Και αποδεικνύεται, ας πούμε, ότι μάλλον όλα αυτά στηρίζονται πάνω στο πρόσωπο Κόντι. Εγώ βλέπω. Γιατί πέρσι πριν ένα χρόνο, περίπου παρά ένα μήνα, ήταν να πέσει η ομάδα και μόλις πήγε ο άνθρωπος κάτω, τους έκανε να πετάνε. Και ας βάλουμε στο κάδρο. Μήπως σπάσει και την τετράδα ο Όφη φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται γιατί έχει και αυτός δύσκολο πρόγραμμα με την Ευρώπη. Πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, εγώ δεν ανησυχώ για την ΑΕΚ, για τις δύο γκέλες που έκανε, αν θες να τις πούμε έτσι. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Η ομάδα είναι η περσινή. Έχω εμπιστοσύνη στον Νίκολιτς. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από την ΑΕΚ της Κηφισιάς με την ΑΕΚ της Τρίπολης. Η ΑΕΚ στην Κηφισιά δεν πήγε καθόλου να παίξει μέσα. Ήταν επηρεασμένη ακόμα από την είσοδο στη League Face, του Champions League. Στην Τρίπολη παίξανε αυτό που μπορούσαν να παίξουν. Χάσανε κάποιες ευκαιρίες. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, μπάλα παίζει και ο αντίπαλος θα κάτσει και η στραβή. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο παιχνίδια, η διαφορά την περσινή ΑΕΚ, ας πούμε, στο ξεκίνημα είναι ότι κράταγε το 0 πίσω πέρσι. Η ΑΕΚ φέτος δεν το κρατάει το 0, αλλά τεράστιο λάθος με την Κηφισιά του Μάνταλου. Από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, 2 λεπτά η μπάλα πάει στο κόρνερ. Τεράστιο μεγάλο λάθος για την πύραγη, για την αξία του Μάνταλου. Όπως τεράστιο και μεγάλο λάθος του Μουκουντή, αυτό που έκανε στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα κατά με είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει στο 1-0 να καθαρίζει τα παιχνίδια. Το λέγαμε από πέρσι. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε 1-0 μέχρι το τέλος. Θα γίνει και το 1-1, θα γίνει και στραβή. Τώρα, τι φαίνεται. Έτσι. Φαίνεται καθαρά γιατί φέτος εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν η ΑΕΚ πάρει τη δεύτερη θέση. Παρόλο ότι έχει πολύ καλύτερη ομάδα, έχει ενισχυθεί μεσοεπιθετικά από πέρσι. Γιατί έχουμε το Champions League. Το είδαμε στον τραυματισμό του Βάρκα, το βλέπουμε στον τραυματισμό του Ρότα. Δεν παίζει σήμερα ο Ρότα στο Βόλο, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι, το είπα.
1: Το είπες, δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, το είπα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα συμβαίνουν. Και εδώ φαίνεται λοιπόν η γύμνια δεξιά πλευρά, γιατί αυτό που έπρεπε να ενισχύσει πέρσι ή να καλύψει τα κενά, να το πούμε έτσι, αν όχι να ενισχύσει, ήταν και τα αμυντικά. Ωραία. Εμένα δεν με πείθει ο Λυκογιάννης ότι μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη με τίποτα. Στην Ελλάδα μπορεί. Πες μου τώρα σήμερα ποιος θα παίξει δεξιμπάκ. Δεν σου πω εγώ ποιος θα κρατήσει το Βινίσιους με τη Ρεάλ, αν ο Ρώτα είχε ένα τράβημα, ένα τραυματισμό. Ποιος ο Γεωργίεφ, τον είδα προχθές. Για μένα ο Γεωργίεφ δεν νομίζω το παιδί αυτό μπορεί να παίξει δεξιά. Στόπερ δεν ξέρω, αλλά δεξιά δεν μπορεί να καλύψει τουλάχιστον επιθετικά την πτέρυγα από εκεί. Άρα λοιπόν θα έπρεπε εκεί η ομάδα να τα είχε προβλέψει αυτά. Και σήμερα θα δω και θα σου πω. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει ο Νίκολιτς, ναι. Πώς θα καλύψει αυτό το κενό. Δεν με πείθει πάλι η λύση Γκατσίνοβιτς για δεξιμπάκ. Περισσότερο μου ταιριάζει ο Βίντα, να το πω έτσι, παρά ο Γκατσίνοβιτς. Όμως δεν μπορεί να πας στο υψηλότατο επίπεδο ποδοσφαίρου που είναι το Champions League να λύσεις έναν τραυματισμό, μια αποβολή, μια τιμωρία δηλαδή, με αλχημίες. Γιατί η αλχημία είναι που έπαιζε ο Πινέδα παλιά δεξιμπάκ επί Αλμέιδα, η αλχημία θα είναι να παίξει κάποιος άλλος που δεν είναι δεξιμπάκ καθαρόαιμο, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε, ό,τι έγινε έγινε, ας πάει καλά στην Ευρώπη η ομάδα. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Μην μπαίνουμε αέρα και λέμε ότι ξέρεις τι, θα περάσουμε στους 24 ή θα κερδίσουμε στη Σαχτάρ, τίποτα. Εντάξει, είμαστε όλοι, να το πω έτσι, πετάμε στα ουράνια γιατί η ομάδα έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει να κερδίσει από αυτή τη συμμετοχή στο Champions League σε πολλά θέματα, σε πάρα πολλά και κυρίως αγωνιστικά. Και μακάρι αυτό να είναι και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, να δούμε και άλλες ομάδες στο Champions League, γιατί κακά τα ψέματα εκεί είναι η ταυτότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει από εκεί να βοηθηθεί και η εθνική ομάδα. Τέλος πάντων, να μην σε ζαλίζω με πολλά, ξέρεις έτσι, παράπονα για την τέτοια, για την ομάδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα παίξει και θα σταθεί η ΑΕΚ ανταγωνιστικά στο Champions League. Ναι. Τώρα στο σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι το έχουν καταλάβει οι άπαντες, φίλοι, εχθροί, αντίπαλοι να πω της ΑΕΚ, ότι επιβάλλεται η νίκη. Τώρα αν δεν μπορείς να νικήσεις το Βόλο, δεν υποτιμώ την ομάδα του Βόλου, όμως θα μείνεις αρκετά πίσω, δυσκολεύεις πολλά πράγματα μετά. Δυσκολεύεις την ίδια στη ζωή πλέον, δηλαδή πρέπει να περάσει νικηφόρα από εκεί και νομίζω έχει τα φόντα αυτή η ομάδα να πάρει αυτό το παιχνίδι, ξεκούραστη θεωρώ ότι είναι. Εντύπωση μου έκανε εχθές και δεν ξέρω γιατί, ξέρεις, μας δυσκολεύει λίγο η ώρα αυτή και εχθές δεν σε παρακολούθησα.
0: Ναι, το 12-3 εντάξει, άλλους βολεύει, άλλους δεν βολεύει,
1: βολεύει,
0: ναι,
1: ναι, εντάξει. Εχθές λοιπόν μου έκανε εντύπωση ότι μετά το τέλος του αγώνα πάω κάτι γιατί είδα ένα κομμάτι λίγο εγώ. Πρόλαβα να δω. Λιποθύμησε εκεί η καπνίση, η αρχηγός της ομάδας της ΑΕΚ.
0: Λέμε για το πρωτάθλημα γυναικών, λέμε τώρα έτσι.
1: Πρωτάθλημα γυναικών.
0: Ναι, ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι.
1: Υπήρξαν και διαμαρτυρίες γιατί γίνεται μέσα στο μεσημέρι. Καλό θα είναι να αποφύγουμε. Πρέπει κάποτε να καταλάβουν οι θύμονες και οι ειδικοί τέλος πάντων του ποδοσφαίρου ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατεύσουμε τους αθλητές. Είτε γυναίκες είναι, είτε άντρες είναι, όποιο σπορ και να είναι. Δεν μπορεί δηλαδή με τη ζέστη αυτή να παίζουν. Και μου κάνει εντύπωση γιατί είχε διαμαρτυρηθεί ήδη η ομάδα της ΑΕΚ για την ώρα του αγώνα.
0: Ναι. Ναι. Αυτά τώρα πρέπει να τα δουν γιατί γενικά και για τη γυναίκα είναι πολύ δύσκολο. Μια γυναίκα τώρα
1: ακριβώς.
0: Που παίζει ποδόσφαιρο, έχει οικογένεια, κάποιες είναι παντρεμένες, εργαζόμενες. Ναι, είναι θέμα ειδικά για τις γυναίκες. Είναι θέμα.
1: Πάντως εδώ που τα λέμε, έτσι, δεν ξέρω αν είδε το Arsenal Manchester το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν έχω δει. Δεν έχω δει.
1: Καλά, εντάξει. Αρχίζει και μπαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μπαίνει πολύ δυνατά και η FIFA έχει ένα ποσό πάνω από ένα δις.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια να πέσει στο ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
1: Ναι, ναι,
0: ένα δις και μάλιστα στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην Μεγάλη Βρετανία έχουν επενδύσει πάρα πολύ ξένα φαντς, πολλές πολυεθνικές από την Αμερική έχουν μπει τεράστια χρήματα, απίστευτα χρήματα.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και βέβαια ο κόσμος πάει, δηλαδή βλέπεις ας πούμε τώρα ναι. Γήπεδο 70-80.000 και γεμίζει, είτε
1: γεμάτα,
0: στην Αγγλία, στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ωραία, έγινε Νίκο μου.
1: Έγινε, άντε καλή.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Τώρα, κι άλλοι με ρωτάτε. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, τι θα κάνει. Ο Γεωργίεφ θα είναι. Η λογική, γιατί ποτέ δεν μπορεί να παίξει δεξιμπακ. Ο Γκατσίνοβιτς που έχει ξαναπαίξει, τι να σας πω τώρα. Ξέρω εγώ. Να πάει με τριάδα. Μου λέει ο Φίβος, μήπως πάει με τριάδα. Δεν μας έχει συνηθίσει να πάει με τριάδα, ειδικά σε αυτό το μάτσο. Τώρα τι να σου πω. Πάντως ο Βόλος, να πω ότι έχει καλό ρόστερ. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί, αλλά έχει καλό ρόστερ ο Βόλος από τα καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Πολύ καλούς παίκτες. Λοιπόν, ο Σπύρος Άνω Πατήσια.
2: Γεια σας. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται Σπύρο μου, πώς πάμε?
2: Καλή αυτή η ώρα, εντάξει.
0: Δεν αρέσει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Εγώ ενημερώθηκα χθες, εντάξει. Θα το διατηρήσεις όλη τη σεζόν?
0: Ναι, ναι, όλη τη σεζόν, ναι.
2: Ωραία, καλό φθινόπωρο Γιώργο. Ο κύριος Νίκος τα είπε καλά. Ήταν και αυτός με την ΑΕΚ, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι, έξεις, ναι.
2: Πιστεύω, ναι, και εγώ δηλαδή το ίδιο. Θα πω δύο πράγματα εγώ για γενικά, ας πούμε, για την ομάδα. Κάθε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και έχει στόχους, έτσι άρα και για την ΑΕΚ, το ιδανικό θα είναι να πιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό των στόχων. Είναι δύσκολο παγκοσμίως μια ομάδα να πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο και πώς το λένε και Super Cup και το... έτσι, αλλά όταν καταφέρνεις ένα 70-80% των στόχων να το καλύψεις, νομίζω είναι επιτυχημένη χρονιά. Πέρσι πήραμε πρωτάθλημα, έτσι. Πήραμε πρωτάθλημα και προχωρήσαμε στο κόφερετς αρκετά. Στο παρατσάκ δεν πήγαμε στους 8, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, φέτος ξεκίνησε η χρονιά, χάσαμε από τον Άφη, ο οποίος είναι έκπληξη. Πολύ καλή η έκπληξη αυτή και δίνει και ένα μήνυμα σε όλες τις άλλες ομάδες, έτσι, το να προχωράνε και εκτός των Μητροπολιτικών Κέντρων, ας πούμε, της χώρας και οι επαρχιακές ομάδες, όπως λέμε. Λοιπόν, δίνει δύναμη, ελπίδα και προοπτική και στις μικρότερες ομάδες να γίνουν επενδύσεις, να γίνει σοβαρή δουλειά. Επανέρχομαι και λέω ότι η ΑΕΚ στο Super Cup το έχασε. Τώρα, πάμε στο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε με δύο γκέλες, εκτός έδρας. Και μας δείχνει όμως εντός έδρας και στο κύπελο πολύ καλά μηνύματα. Εντάξει, εδώ υπάρχει μια διαφορά, μια αντίφαση δηλαδή εμφανής. Πρέπει κάτι να γίνει εδώ. Δύο γκέλες στην αρχή της σεζόν δικαιολογούνται. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, ας πούμε, και για πολύ. Έτσι. Δηλαδή, από τη μία, ναι, ξέρω εγώ, υπάρχει αυτό, διαχείριση δυνάμεων, γιατί είσαι και Champions League, είναι μεγάλος στόχος. Έτσι. Εδώ, το ρόστερ σου, το οποίο είναι πλούσιο, δεν ξέρω αν είναι επαρκές όμως. Να, έσκασε τώρα του Βάργκας. Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Θα κάτσει 3-4 εβδομάδες. Ευτυχώς, να πω, είναι και η διακοπή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν επιλογές. Όταν είσαι σε πολλές διοργανώσεις, άρα και Champions League απαιτητικές, πρέπει να, υπάρχουν πολλές και ποιοτικές επιλογές. Ας μην ξεχνάμε, Γιώργο, είσαι σε μια ηλικία όπως και εγώ, που η ΑΕΚ έχει να κάνει, ας πούμε, εγώ, τι μου θυμίζει τώρα, στιγμές, το ποδόσφαιρο που παίζει. Θα στο πω τώρα μεγάλη κουβέντα, θα πω τη μεγάλη ΑΕΚ που έγινα εκτής εγώ όταν ήμουν 5 χρονών και πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, του 76, του Λουκά του Μπάρλου, του αημνίστου. Μακάρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ίσως και να το ξεπεράσει, γιατί όχι. Είχε πολλά χρόνια να φανεί αυτό. Η προοπτική αυτή. Ακόμα δεν έχει φτάσει φυσικά, αλλά λέμε τα δείγματα. Τα δείγματα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά κάτι για την εθνική ομάδα, επειδή έγινε και ένα event της UEFA στη Θεσσαλονίκη, τα μηνύματα ήταν θετικά. Ο Τζεφερίν και λοιπά είπε, προσπαθήστε, μην απογοητεύεστε, αυτά είναι θετικά μηνύματα. Ο Γκαγκάτσης είπε πρέπει να επανέλθει στις μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι, αυτές είναι καλές οι δηλώσεις. Και όχι μόνο να επανέλθει σταθερά και να διακριθεί σε αυτές. Βέβαια, πρέπει να είμαστε και στο χάρτη του ευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο, παιδιά, το διασυλλογικό επίπεδο ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ έκατσα και απόλευσα το Μουντιάλ, όπως και εσύ και όλος ο κόσμος. Και λέγε, κάτι ρε φίλε, να μην είμαστε κι εμείς σε μια τέτοια ωραία μεγάλη διοργάνωση. Πρόσεξε, ήταν η Νορβηγοί. Πριν 10-20 χρόνια, οι Νορβηγοί τους είχαμε, Γιώργο μου. Προοδεύσανε, ναι, κάνα βήματα.
0: Έτσι, σωστό.
2: Έτσι, και άλλες ομάδες. Άρα λοιπόν, σωστές επιλογές, σοβαρές αποφάσεις, προπονητήρια, να συγκεντρώνονται, να υπάρχει ομοιογένεια. Έχουμε ταλέντα καλά, παίζουν εκτός Ελλάδος. Αλλά και εδώ χρειάζονται χρόνο στους Έλληνες παίκτες. Όλο αυτό να γίνει ένα μπόλιασμα καλό. Έτσι, άλλωστε υπάρχει και το ορόσημο του 2004. Που πήγαμε και εκτός Ελλάδος, πρόσεξε, όχι στην έδρα μας, στην Πορτογαλία και διακριθήκαμε. Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Όλα αυτά.
0: Ωραία, Σπύρο μου.
2: Λοιπόν, θα είμαστε.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Να είσαι καλά, καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Βασίλης Ικαρία. Καλώς τον κύριο Βασίλη.
3: Καλησπέρα Γιώργο μου, τι μου κάνεις?
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ κύριε Βασίλη μου πώς είσαι?
3: Καλά, καλά πάμε Γιώργο μου, μια
0: ωραία.
3: Χαρά.
0: Ωραία, και εσύ σύζυγος καλά έτσι?
3: Καλά πάμε, Γιώργο μου έχουμε προβλήματα.
0: Εντάξει, σιγά σιγά όλα θα φτιάξουμε, σιγά σιγά. Εντάξει.
3: Πώς θα βλέπεις σήμερα Γιώργο τα πράγματα?
0: Εντάξει, κοίτα, ο Ολυμπιακός τώρα έχει ανέβει, πήρε αυτή την νίκη ψυχολογίας. Ο Λεβαδιακός είναι στα πολύ κάτω του. Λογικά θα κερδίσει. Αυτό λέει λογική. Τώρα, τι να πω. Ποδόσφαιρο είναι. Στην μπάλα τα πάντα γίνονται. Δηλαδή, εντάξει, δεν περίμενε κανένας Ολυμπιακός Όφη θα χάσει από τον Όφη.
3: Όχι, χάνομαι σήμερα. Τίποτα. Λοιπόν,
0: τώρα, τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει. Η λογική τι λέει. Από εκεί και πέρα μπάλα είναι.
3: Εδώ πέρυσι, επειδή. Μετά από 15 μέρες έχουμε πρωτάθλημα.
0: Μετά από 3 εβδομάδες, ναι. Μετά θα αργήσουμε. Τρεις εβδομάδες γιατί έχουμε απανοτούς αγώνες εθνικής, αλλά αρχίζει το μπάσκετ τώρα. Την Πέμπτη αρχίζει το μπάσκετ. Η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα.
3: Ευρωλίγκα την Πέμπτη.
0: Ναι, έχουμε τώρα την Πέμπτη Ευρωλίγκα. Έχουμε εθνική ομάδα με Σερβία και Γερμανία. Εντάξει. Δεν θα μείνουμε χωρίς ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Θα βλέπουμε. Εντάξει.
3: Πάντως, Γιώργο, αν έπαιζε με Λεωτίνο χθες, τον παίρναμε τον αγώνα.
0: Εντάξει, ήταν απώλεια. Αλλά τώρα, άμα βλέπεις όμως τον Μοντέρο και τον Ντόρση και έχουν 5 στα 20 σουτ, είναι σημαντικοί παράγοντες του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
3: Καλά,
0: δηλαδή,
3: ναι.
0: Προσπαθούσε τώρα ο Φουρνιέ και ο Μπεζέκοφ. Ο Ντόρση ναι. και ο Μοντέρο δεν βοήθησαν. Αν είχαν ευστοχήσει 5 στα 20, είναι αρνητικό. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το γυρίσει να το πάρει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα.
3: Όχι.
0: Εντάξει, Super Cup δεν ήταν τίτλος Ευρώπης. Ας κερδίσει η Ρεάλ.
3: Εντάξει, κάτι ομάδα για να τρέχει.
0: Ναι, τον κόντραρε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος το πήρε το μάτς.
3: Ναι.
0: Τον κόντραρε. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό να δούμε και άλλες ομάδες έτσι να ανεβαίνουν. Καλό είναι.
3: Και ο Άρης έχει κάνει ομάδα.
0: Και ο Άρης ανεβαίνει με το Σπανούλι, ναι. Έχουν κάνει καλές μεταγραφές, θα τους δούμε.
3: Γιώργο, θα τα πούμε αύριο, που να σε πάρω αύριο.
0: Βεβαίως, αύριο στο κανάλι. Βεβαίως, κύριε Βασίλη μου, βεβαίως. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
3: Εντάξει,
0: έγινε κύριε Βασίλη.
3: Βεβαίως,
0: κύριε Βασίλη μου, βεβαίως. Για χαρά, για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ξεκούρασε, παιδιά, με το που τα τελειώσω, πρέπει να δω όλα τα μάτς. Τι ξεκούραση τώρα, πας από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ, βλέπεις μάτς και γράφεις. Τι ξεκούραση, γι' αυτό η Κυριακή είναι, να ξέρετε, η χειρότερη για τον αθλητικό συντάκτη. Λοιπόν, το τελευταίο βράδυ μου, Στέλιος Καζατζίδης. Πάμε, Γιώργο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αυλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20-22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Ανάγκαια χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Την ερχόμενη εβδομάδα εξειδικεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στο ντίζελ. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Περισσότερα στο real.gr. Άνδρας 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή με 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα. Προσήχθησαν δύο άτομα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Κομοτηνή.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Γεια σου, χιλίαρχε. Να με πειράζεις, να με κάνεις ό,τι γουστάρεις κάνε. Αλλά το τελευταίο θα το διαβάσω. Το καλό με τον αθλητικογράφο είναι ότι έχει κάνει το βίτσιο του, το χόμπι του και την ευχαρίστησή του επάγγελμα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά κάποια στιγμή, όταν έχεις κουβαλήσει τώρα 43 χρόνια, είμαι τώρα στα 61. Εντάξει, δεν είμαι μεγάλος, έχω ακόμα. Αλλά να κάτσω τώρα να πάω. Και ξέρεις, εγώ πάω και στο γήπεδο αρκετά συχνά. Αλλά τώρα είναι όλοι έξω, άρα πρέπει να δω και τους τέσσερις. Και μερικοί συμπίπτουν μαζί. Δηλαδή, πέντε ο ένας, έξι ο άλλος. Λοιπόν, βάλε τώρα ότι να ετοιμάσω εκπομπή. Να κάνω 3 ώρες εκπομπή. Να πάω σπίτι, να φάω κάτι και να κάτσω να βλέπω μπάλα από τις 5 μέχρι τις 11. Και ταυτόχρονα να γράφω. Και μετά θα ρίξω και μια ματιά σε κάποια αθλητική εκπομπή. Γιατί είναι δουλειά μου να σχολιάζω και να αναλύω. Δηλαδή, εγώ έχω αύριο εκπομπή στην τηλεόραση. Εάν δεν δω τα παιχνίδια, τι θα λέω στον κόσμο. Καταλαβαίνεις απόλυτα. Λοιπόν, Θωμά μου, άκουσε να δεις. Δεν το διαβάζω τον άρα, εντάξει, καταλαβαίνόμαστε. Ήτανε 5-6 συνολικά. Έμεινε ένας. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ δεν κλείνω τηλέφωνα. Τρίτον, ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο έκφρασής του και κρίνεται. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε περισσότερο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα αντιληπτό. Ιωάννα μου, εγώ έχω πάντα θετική διάθεση. Στην έχω μεταφέρει. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα τα οποία μου είπες, τα οποία είναι προσωπικά φυσικά, δεν το διαβάζω στον αέρα εννοείται. Και εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται. Να είστε έτσι όλοι μονιασμένοι, αγαπημένοι, να απολαύσετε όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια που έχετε φτιάξει. Και συγχαρητήρια. Ο Γιάννης Λάρισα, έλα Γιάννη μου.
2: Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
1: Πώς πάμε.
2: Καλά, είσαι καλά, μωρά, εδώ, παραθαλάσσια.
1: Δεν μου λες, πού είσαι τώρα, Σαλόνικα ή Λάρισα, πού είσαι.
2: Κατεβαίνω προς τα κάτω και είμαι τέτοιο λεπτοκαριά.
1: Είσαι λεπτοκαριά. Είναι ωραία λεπτοκαριά. Έχω πάει, ωραία.
2: Χαμός γίνεται, έχει πολλούς σερούς. Εντάξει, τώρα έχει πιο μεγάλες ηλικίες.
1: Ναι.
2: Φεβρίου, αλλά είναι καλά. Τι θέλω να σου πω. Το ματσάκι δεν είναι εύκολο σήμερα. Μπορεί ο Λιβαδιακός να έχει ένα βαθμό, να πούμε για τα θετικά, αλλά δεν θα είναι εύκολο πιστεύω. Μακάρι να κερδίσουμε, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Δηλαδή με το ζόρι, 1-2, ας πούμε 0-1, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά για μένα όλα ξεκινάνε από το πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Ο Λιβαδιακός είναι αποδυναμωμένος.
2: Σίγουρα είναι.
1: Είναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός έδειξε στο δεύτερο μήχρονο με τη Γιαγκελόνη ότι σιγά σιγά αφομοιώνει τα θέλω του Αλγουαθίλ και πρέπει να έχει μια συνέχεια. Πρέπει να έχει μια συνέχεια σήμερα.
2: Μακάρι Γιώργο, ναι. Και το θέμα είναι να μπούμε επιθετικά με 4-3-3 ή 4-1-4-1, αλλά με επιθετικό στυλ τώρα.
1: Ναι.
2: Και φάνηκε η διαφορά, ναι, σε αυτό που είπε στο δεύτερο μήχρονο, ότι με τους παίκτες αυτούς μπορείς να παίξεις πολλά συστήματα. Πολύ καλό το 4-2-3-1 που έπαιζε ο προηγούμενος προπονητής, αλλά σε κάθε αγώνα αυτό ήσουν προβλέψιμος. Δεν μπορούσα να το καταλάβει αυτό ο προηγούμενος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό τέλος πάντων έχει φύγει τώρα. Γιώργο, και πιστεύω είναι εύκολα, δύσκολα να το πάρουμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι ακόμα νωρίς για το πρωτάθλημα. Είναι ο Παναθηναϊκός η πιο φορμαρισμένη ομάδα, αλλά δεν θα το κάνει ένα αντιφορμάρισμα μέσα στη σεζόν.
1: Καλά, συνήθως οι ομάδες την κυλίτσα τους την κάνουν. Αν τώρα βέβαια έχεις μεγάλο ρόστερ με κατάλληλους χειρισμούς, μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Αλλά εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, τι να σου πω τώρα, θα δούμε.
2: Τώρα έχουμε το τέτοιο που για μένα κακός, τόσο μεγάλη διακοπή, πόσο είναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι αναγκαστικά, είναι 3 εβδομάδες, γιατί παίζουν συνέχεια, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, παντού είναι τώρα αυτό.
2: Παντού είναι, ναι. Το
1: λόγω του Nations League παίζουν όλες οι εθνικές.
2: Δεν το έχουν κάνει σωστά τώρα το καλεντάρι για μένα τώρα. Να μην έχει τέτοιο η ομάδα. Καλά, εμάς μπορεί να μας βοηθήσει λόγω της αλλαγής του προπονητή των Ολυμπιακών, αλλά στην οποιαδήποτε ομάδα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν θα την βοηθήσει αυτό. κάποια δύναμη.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Άλλους θα βοηθήσει, άλλους μπορεί να αποσυντονίσει.
2: Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό σαν μίνι τουρνουά πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Αλλά δηλαδή για τους ίδιους τους παίχτες. Είδε ο Μπάμπη πετάει ο Κοστούλα. Μπράβο στο παιδί. Εντάξει, τυπική τα γαλλικά του, αλλά εντάξει, 19 χρονών είναι. Θα πει και κάτι άμα είδες εκεί στον πανηγυρισμό. Εξωματώδες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Το είδα και το είπα.
2: Τελικά συνέχεια, δηλαδή μπορεί να έρθει μετά τη διακοπή και να μην μπορεί και να σκοράρει μετά από ένα μήνα να ξεφορμαριστεί. Κατάλαβες πώς το λέω, να είναι καλά το περιμένει, να μην το πάσει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Και ο Τζολάκης του ίδιου, άσχετα που δεν τον φοβάμαι, είδε τι πέναλτι έπιασε εκεί πώς τον ψάρωσε και τον Γουιστά. Πάνε καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Χαίρομαι εγώ, α μην είναι, παίζουν στον Ολυμπιακό. Μ' αρέσει να βλέπω γενικά τους Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό, αλλά ειδικά αυτούς που παίζανε στην ομάδα μου.
1: Ωραία, γενικά.
2: Το μπάσκετ δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εντάξει, έτσι. Ήταν ένα για τα λεφτά
2: ένα τέτοιο. Για να πάω στο Αμπουντάμπι, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να στα επίσημα να κερδίσουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και μιλάμε.
1: Ωραία.
2: Καλά, χάρηκα.
1: Να είσαι καλά, Γέννη μου. Να είσαι καλά. Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, όταν ξεκίνησα την εκπομπή αναφέρθηκα στην επιτυχία του Παναθηναϊκού με την Χόβεντ. Να το πω όσοι δεν ξέρουν, ομάδα Απόλο, μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό που πριν πόσο 5-6 χρονιά ήταν στην Α2, έτσι. Και με το ονομάζει, έχει κάνει φοβερά βήματα, έχει ενισχυθεί η ομάδα, κέρδισε και τη Γιάντρα Σπλίτ και τη Χόβεντ. Και τώρα πλέον ο Παναθηναϊκός είναι στους 16 του Champions League. Είναι και Ολυμπιακός, η κλήρωση είναι αύριο, Δευτέρα. Πολλά συγχαρητήρια, το είπα. Εντάξει, δεν είχες ακούσει την εκπομπή. Καλά έκανες και μου στέλνεις μήνυμα. Ο Μανώλης Μηχανιώνα, καλώς στο Μανώλη, τι γίνεται?
3: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Πώς πάμε?
3: Καλά. Ήρθα τώρα, ήμουν έξω και λέω θα πάρω το.
1: Καλά έκανες. Περιμένεις την ομαδάρα σου να τη δεις, στο Βόλο.
3: Ακριβώς. Άκουσα, δεν θα παίξει ο Ρώτα.
1: Ο Ρώτα. Κάποιο πρόβλημα τραυματισμού δεν το είχε πει από την ΑΕΚ. Η Εθνική το ανακοίνωσε και η ΑΕΚ το επιβεβαίωσε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι σοβαρό. Τώρα τι ακριβώς δεν έχουν πει. Αλλά αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι που έλεγα και εγώ, ότι δεν μπορείς να πας όλη τη χρονιά με ένα δεξιμπάκ. Είναι μεγάλο λάθος που δεν πήραν ένα δεξιμπάκ. Μεγάλο λάθος.
3: Όχι. Έπρεπε να πάρουν. Πάντως Γιώργο, χαίρομαι που βγαίνουν ΑΕΚΖΙΔΕΣ, σοβαροί άνθρωποι. Χωρίς φαφάρες, χωρίς πράγματα να η μύτη ψηλά, μιλάνε πάρα πολύ σοβαρά. Χαίρομαι τέτοιους πιλάθους και από τις άλλες ομάδες. Φυσικά όταν μιλάνε με τρόπο, όχι να λένε η ομάδα μου και η ομάδα μου. Χαίρομαι τέτοιους πιλάθους. Ειδικά τους χαίρομαι, Γιώργο.
1: Να. Έτσι είναι. Όχι, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, είτε είναι εξήδες Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, μιλάνε ωραία. Εντάξει, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν πειράζει, δεν τρέχει και τίποτα. Έτσι είναι η κοινωνία μας τώρα. Τι να λέμε τώρα.
3: Ακριβώς. Γιώργο, αυτή την εβδομάδα, επειδή πάω στο ψάρεμα και έχω το ράδι και ακούω τα θετικά, μερικοί δημοσιογράφοι Παναθηναϊκοί πολύ υπερβάλλουν πράγματα πανταχτερά. Λένε πράγματα τα οποία ξέρω κι εγώ. Εντάξει, έκανε καλή ομάδα φέτος. Περίμενε, θα περάσει ο πρώτος γύρος, περάσει καμιά δεκαριά αγώνες. Όλα θα τα πάρουμε φέτος, λέει, όλα από Παναθηναϊκός. Και ακόμα και το Πόλο, λέει, ναι. Και το Πόλο γυναικό θα κάνουμε, θα τα πάρουμε όλα.
1: Ναι.
3: Σοβαροί άνθρωποι, τόσα χρόνια δημοσιογράφοι, να λένε τέτοια πράγματα.
1: Πήρανε και μια πολύ καλή ποδοσφαιρίστρια από τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη Τζούρτζεβιτς. Ναι, λένε και για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Όντως έτσι είναι.
3: Θα πάρουμε όλα, θα πάρουμε και το πόλο.
1: Θα πάρουμε ποδόσφαιρο, θα πάρουμε μπάσκετ, θα πάρουμε πόλο, θα πάρουμε...
3: Όλα.
1: Εντάξει.
3: Τα λέει αυτός ο δημοσιογράφος και επιμένει. Θα τα πάρουμε όλα φέτος, λέει.
1: Άμα είναι καλοί και τα αξίζουν, ας τα πάρουν όλα. Ας τα πάρουν. Απλά θα περιμένουμε να δούμε.
3: Γιώργο, ότι ο Τσάπρας είναι καλύτερος από τον Ρώτα. Ας μάθει την μπάρα ο άνθρωπος. Ας παίξει κάμια χρόνια και μετά να πει ότι είναι καλύτερος από τον Ρώτα.
1: Ναι.
3: Σοβαρός άνθρωπος, δημοσιογράφος, τέτοια πράγματα δεν λένε.
1: Εντάξει, ο καθένας. Τι να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω. Ο καθένας όπως το βλέπει.
3: Ναι, το ακούω και λέω.
1: Πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι που κάνουν ρεπορτάζ ομάδας και κάθονται και κάνουν το άσπρο μαύρο. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Ναι. Πρέπει να πούνε υπέρ της ομάδας τους. Το θέμα είναι. Δηλαδή, αν είναι κάποιος καλύτερος τώρα, τι πρέπει να πεις. Αφού είναι ο άλλος καλύτερος, είναι καλύτερος. Τι πάνε να πει, επειδή πες στην ομάδα σου.
3: ήταν.
1: Εντάξει, ο Τσάπρας είναι ένα παιδί το οποίο εγώ το έλεγα από τη Λιβαδιά, είναι καλός επιθετικά, δημιουργικά, υστερεί. Ως αμυντικός υστερεί. Το παιδί αυτό. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά να το μάθεις. Δεν είναι, δεν είναι εύκολο.
3: Μέχρι μια σωρότα θα φάει πολλά, πολλά ψωμιά. Πολλά ψωμιά. Γιώργο μου, χάρηκα. Καλό
1: απόγευμα. Να σε καλά, κύριε Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, από Μηχανιώνα, Φτελιά Δράμας. Ο αγαπητός ο κύριος Δημήτρης. Καλώς τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη.
4: Με πολύ αγάπη.
1: Βεβαίως, ακούω για Δημήτρη.
4: Με πολύ αγάπη σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το σταθμό μας. Με πολύ αγάπη, πραγματικά, Γιώργο. Αυτό που λέω το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ
1: ευχαριστώ.
4: Με το ραδιόφωνο ζω. Ναι. Είπες προλίγο ότι θα αρχίσει τώρα τις 5. Εγώ 5 ώρα θα πάω στην καφετέρια να δω τον Ολυμπιακό. Μετά μέχρι 9 ώρα θα βλέπω παιχνίδια.
1: Ναι, συνέχεια, συνέχεια, ναι.
4: Χαίρομαι, ξέρεις γιατί χαίρομαι. Μ' αρέσουν οι μάχοι με άνθρωποι, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να βρέπω άνθρωπο που λέει, ξέρεις, δεν μπορώ και εγώ δεν μπορώ να κάνω εκείνο και το άλλο. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, ειλικρινά.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη μου, ο καθένας, τι να σας πω τώρα, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται.
4: Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 2 μέτρα μπόι και να σε λέει, ξέρεις, δεν μπορώ να το κάνω εκείνο, καλά 2 μέτρα μπόι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα, είναι δύσκολο.
1: Να.
4: Ειλικρινά σε μιλάω, πραγματικά. Θέλω να είστε καλά, ξέρεις, το βράδυ μας έβρεξε εδώ πολύ στη Δράμα, πάρα πολύ.
1: Εντάξει, καλά, αρκεί να μην έκανε ζημίες. Η βροχή καλό κάνει. Η βροχή κάνει καλό.
4: Φέτος οι παραγωγές είναι πάρα πολύ καλές.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
4: Παρόλες τις δυσκολίες που έχουν οι αγρότες με τα πετρέλαια και αυτά, φέτος οι παραγωγές είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες.
1: Έγινε, κύριε Δημήτρη μου. Έγινε, κύριε Δημήτρη μου. Να σε έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα.
5: Κύριε Κολοκοτρώνη, τα σέβη μου καταρχήν.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
5: Ναι, πολύ ωραία εκπομπή.
1: Α, ο κύριος Ζαφυρόπουλος είστε.
5: Εγώ είμαι, ναι, ναι, ο Ζαφυρόπουλος. Ναι.
1: Γιατί συνήθως Ζαφυρόπουλος και βλέπω Γιάννης.
5: Ναι.
1: Ηρακλάρα, Ηρακλάρα.
5: Ηρακλάρα, αλλά θυμάστε ότι ήμουν από τους ελάχιστους που είχα πει ότι βολεύει το σύστημα να το πάρει ΑΕΚ και όχι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εγώ ήμουν ο μόνος που το έλεγε αυτό. Ούτε οι αεξίδες δεν το περιμέναν να το πάρουν.
1: Οι αεξίδες γκρινιάζανε, γκρινιάζανε στην αρχή.
5: Ναι. Και όμως το πήρε ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι Αεκτζής, Ηρακλής είμαι,
1: ναι,
5: το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά βλέπω μπάλα που λέμε. Βλέπω μπάλα όπως βλέπετε κι εσείς μπάλα. Τι βλέπω για φέτος, κοιτάξτε να δείτε. Το σύστημα βολεύεται να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Έχει καιρό να το πάρει, πρέπει να το πάρει. Βλέπω και όφη, δεύτερο, ίσως και τρίτο. Αλλά βλέπω και Ολυμπιακό να πηγαίνει καλά στην Ευρώπη.
1: Ναι.
5: Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι... θα πρέπει και ο απλός πολίτης, ο απλός οπαδός, να το πούμε, ο απλός φύλαθλος. Φύλαθλος, ναι, θα σταθώ σε αυτή τη λέξη. Να κοιτάξει γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Πάντως αυτό που κάνει ο Όφη θυμίζει τη Λάρισα του 87-88. Αυτό που κάνει ο Όφη. Είναι ο προπονητής, είναι οι παίκτες, είναι το σύστημα που παίζει. Πάντως μπράβο στον Όφη. Μπράβο, πάρα πολύ μπράβο στον Όφη. Και ένα τελευταίο. Όταν βολεύει κάτι το σύστημα, θα πρέπει και εμείς να κοιτάμε να μην βολεύει το σύστημα αυτό που βολεύει το σύστημα. Θα πρέπει να πάμε και λίγο κόντρα. Καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
5: Έτσι δεν είναι.
1: Ωραία. Ωραία, κύριε Γιάννη.
5: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Real FM.
6: Σήμερα, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κυρία Κατερίνα, δεν έχω ξεχάσει το τραγούδι. Θα το βάλουμε το τελευταίο τραγούδι. Θα το βάλουμε. Δηλαδή περίπου, ότι είναι και 46, γύρω στο 55 από τώρα, έτσι. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε από τον Απόστολο, δεν μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο. Επειδή το πήρε η άξη, μείνει ότι έτσι αποφάσισε το σύστημα. Αλλιώς το λέει, εντάξει, δεν το ξέρετε τον κύριο Σαφυρόπουλο. Θέλει να πει άλλα πράγματα. Δεν ήθελε να προσβάλλει την ΑΕΚ ή ότι δεν άξιζε στην ΑΕΚ. Τελείως διαφορετικό είναι το σκεπτικό του. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κύριο Γιάννη, αλλά επειδή ξέρω πώς σκέφτεται. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Δεκάριστος, τα σέβη μου, αφού με τη διακοπή λόγω της εθνικής μας, θέλω να ελπίζω ότι τα παιχνίδια της θα στεφθούν από επιτυχία και ελληνική μαχητικότητα, όπως εκείνο τον επανάληπτο Σκωτία-Ελλάδα 0-3, γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και με λίγη τύχη φυσικά. Μετά θες το τραγουδό και λοιπά. Αγγεριά πάρω. Λοιπόν, κάτσε να το σημειώσω το τραγουδό και το άλλο που μου είχε πει ο κύριος στα Ναυρό με τη Γιώτα Λίδια, αλλά τώρα βέβαια εννοείται από την ερχόμενη εβδομάδα ή εν περιπτώσει σε μια άλλη εκπομπή. Έτσι, κύριε Μπρόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αντεύχομαι. Λοιπόν, ο Αποστόλης, προς το παρόν δεν φαίνεται καμιά γυμνία. Θα φανεί στο παιχνίδι με το Βόλο αν υπάρχει. Επίσης, χωρίς να δεις το Λυκογιάννη με τόσα χρόνια να πρωταγωνιστεί στις ομάδες του στη Σέρι Α, πώς μπορείς να λες ότι δεν σου κάνει, ρε φίλε? Μιλάμε με πράγματα που δεν στέκουν λογικά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Αποστόλης, και εγώ θα το έλεγα, πρώτα πρέπει να δω κάποιον παίχτη, σε τι κατάσταση είναι, αν κουμπώνει στην ομάδα μου, αν ταιριάζει, τι μπορεί να προσφέρει και μετά θα πω περισσότερα πράγματα. Αν δεν κρίνεις, είτε ο παίκτης είναι γνωστός είτε είναι άγνωστος, πρέπει να τον δεις τον αθλητή. Είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε μπασκετμπολίστας, είτε βολεϊμπολίστας κλπ. Λοιπόν, ο Στέλιος 4 μου λέει τι βλέπεις για την παοκάρα μου. Εννοεί, προφανώς εννοεί στο μπάσκετ, γιατί βλέπω εδώ καρδούλες για τον Οσμάν. Κοίταξε να δεις, εγώ τι να σου πω. Εγώ είμαι πολύ νάνος μπροστά στον Ομπράντοβιτς. Τι να σου πω εγώ. Όταν μετά τον αγώνα, χθες, πηγαίνει ο Μπράντοβιτς και λέει ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας, υποκλίνησε στον Μπράντοβιτς. Τα είπε ο Μπράντοβιτς. Τι θα σου πει ο Κολοκοτρώνης ή ο κάθε δημοσιογράφος? Και μάλιστα ο τρόπος που μίλησε χθες ο Μπράντοβιτς άφηνε να εννοηθεί, και το είπα και χθες, αλλά νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Όσοι δεν ξέρετε, ήταν το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. 87-81 κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Γερή κόντρα από τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλός. Και σας είπα και χθες ότι ο Μιστακίδης το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Τα έχει βρει με την Ευρωλίγκα. Έχει καταθέσει το πρόγραμμά του. Έχει φτιάξει βοηθητικό γήπεδο. Θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που αγαπά το μπάσκετ. Έρχεται και ο Άρης, επιστρέφει και ο Άρης. Και γενικά στην Ευρωλίγα, εκτός στην Αθήνα, θα ήθελαν και τη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν οι δύο ομάδες της Αθήνας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και μια από τη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι να μην πάει και ο Άρης στην Ευρωλίγα. Γιατί και ο στόχος του Άρη είναι η Ευρωλίγα. Αλλά έχουμε φέτος και το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες μας, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, στοχεύουν να πάρουν το EuroCup. Αυτοί οι δύο με μία-δύο ακόμα ομάδες είναι τα φαβορί. Βλέπουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ από πλευράς ΠΑΟΚ. Και το έχουμε όλη ανάγκη να σταματήσουμε αυτό το δίπολο, ας πούμε, κόκκινη και πράσινη, να δούμε και κάτι άλλο. Να πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πάνω στο παλατάκι και να έχει κόντρα. Και να χάσει, γιατί να μην χάσει. Ή από τον Άρη. Ή, ας πούμε, από την ΑΕΚ. Να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Λοιπόν, τώρα για το Ολυμπιακός Ρεάλ, νομίζω είπα κάτι. Μοντέρο και Ντόρση είχαν 5 στα 20. Εντάξει, παιδιά, δεν ήρθε. Βλέπω εδώ τον Νίκο από τα Καμίνια και Νίκο Πειραιά. Εντάξει, τι έγινε. Έχασε ο Ολυμπιακός έναν αγώνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σημασία να πάρει στην Ευρωλίγκα. Τώρα χάθηκε το Super Cup. Δεν τρέχει τίποτα. Ήταν ο 30ος τίτλος που διαβάζω εδώ, του Γιούλ.
Ένα παίκτη που είπε ο Δημήτρης Γιαννακούπουλος θα τον ήθελε στο Παναθηναϊκό. Επίσης θες, ένας άλλος φίλος, δεν θυμάμαι, μου έλεγε, με ρώτησε τι ήξερα για Γιαννακόπουλο και Παρτιζάν. Τίποτα δεν ήξερα. Αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, ότι είναι με την Παρτιζάν και παραδέχεται το σερβικό μπάσκετ κλπ. Είχε κάνει μια κουβέντα πριν χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν πάει να πάρει τώρα την Παρτιζάν. Προφανώς ο φίλος δεν το κατάλαβε. Πριν χρόνια υπήρχαν κάποια οικονομικά προβλήματα και είχε κάνει μια ερώτηση πόσο κοστίζει κλπ. Έτσι, δεν τίθεται θέμα τώρα να φύγει, όχι να φύγει, να έχει και τον Παναθηναϊκό και την Παρτιζάν. Βέβαια στον αθλητισμό και στο μπάσκετ και στις επιχειρήσεις, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αν σου παρουσιαστεί μια ευκαιρία και είσαι μόνος σου, ή υπάρχει ένα φαντ, υπάρχει, δεν ξέρω, η Τσέλσι μεσοβδόμαδα πουλήθηκε. Δηλαδή ο ένας πολυεκατομμυριούχος Αμερικάνος το δίνει στον άλλον. Άντε βγάλε άκρη. Και πέρασε και στα ψηλά. Έχουμε κανονική πώληση της ομάδας, της εταιρείας. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις τι ξημερώνει, ειδικά όταν ακούς ότι μιλάει το NBA με την Ευρωλίγκα για εξαγορά. Και βγήκε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ευρωλίγκας και είπε ότι αποτιμούμε την Ευρωλίγκα πάνω από 3 δις. Για βάλτε τα κάτω, να έρθει τώρα το NBA που βλέπει και τους Ευρωπαίους παιχταράδες και πρωταγωνιστούν, βλέπει Γιώκητς, βλέπει Αντετοκούμπο, βλέπει Ντόντσιτς. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι. Σου λέει τώρα, μήπως πρέπει να εξαγοράσουμε την Ευρωλίγκα και να το επεκτείνουμε, το NBA Europe. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται πολλά, όμως τα περιμένουμε. Γιατί όλα αυτά είναι εξελίξεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γεια σου κύριε Κώστα. Να είστε καλά, ο γιατρός από την Πάτρα, μπερδεύτηκα. Ο Τόρπη, γεια σου Τόρπη μου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για το Real FM 17 Σεπτεμβρίου, 19 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Ηλία από το Πέραμα, η κυρία Μίρκα. Να είστε καλά, η κυρία Μίρκα από τα Μέθανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο μήνυμα. Χθες μου έστειλε η κυρία Ποθητή, δεν είπα το όνομά σας, κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη που είναι παλιά ακροάτρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 12, το 12 με 3, να πω στην Ηλέκτρα, δεν είναι, είναι μόνιμο. Κυρία Ηλέκτρα μου, από τα Πατήσια, 12-3 είναι πλέον η εκπομπή. Έτσι, όχι 2-5, 12-3, εσείς βέβαια θέλετε να ακούτε Καζατζίδη, εντάξει. Το ξέρω. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, γιατί θέλω να παίξουμε και το τραγούδι που μας ζήτησε η κυρία Κατερίνα και μας έχει ζητήσει και άλλες φορές στη γλυκύτατη κυρία και δεν κάναμε το χατήρι, έτσι κάναμε το χατήρι και το δικαιούται και της αξίζει. Να θυμίσω 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 6 Βόλος ΑΕΚ, Νόβα 2 Ολυμπιακός Ματζέντα 1 η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός στο Prime 7.30, Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9, Ματζέντα 1, υπάρχει και το Όφι Αστέρας στο Ματζέντα 2, δηλαδή στην τηλεόραση Κοσμοτέ. Να πω 5 και 4 Ατλέτικο Ρεάλ Ματζέντα 3, Ντέρμπι Ισπανίας, Πόρτο Μπενφίκα 10.30 στο Ματζέντα 2, Κοσμοτέ 2, το ντέρμπι της Πορτογαλίας. Μου λέει ο Φίλιππας, δεν είπες για τον Κούτσια, ο Κούτσιας έβαλε 2 γκολ, Φαμαλικάο, Μαδέιρα 4-0. Και αυτό καλό παιχτάκι είναι και πρέπει να το προσέξουμε. Λοιπόν, για Σαββίδη μου λέτε, 5 η ώρα είναι Φιλανδία-Ελλάδα από την ΕΡΤ2. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, στην ειδική ομάδα του Βολή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Ζιβελεκίδης, στη ρύθμιση του ήχου ευχαριστώ. Η Αναστασία Ιγκερκελετζίου που διαδέχθηκε την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία μου. Ακολουθεί ο μεγάλος Δημήτρης Χριστούλιας. Μην χάσετε την εκπομπή. Εξπέρ στα οικονομικά και όχι μόνο. Για την επόμενη μία ώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Υγεία στα σπίτια σας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο και κλείνουμε με το θυμίσου το Σεπτέμβρη. Γιώργος Παπαστεφάνου, Γιάννης Πανός, από τη μεγάλη παράσταση με την αξέχαστη Λαμπέτη. Το είχε πρωτοποιεί ο Καράς, το ακούμε από τη Γιωβάνα.

0: άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέργεια student plan.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Σότερα στο φίλαθλος.gr.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 3 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, όπου θα μιλήσουμε για άλλο ένα μεσημέρι Κυριακής, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και σήμερα έχουμε πολλά και πλούσια θέματα, τα οποία νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για όσους χρωστούν στο δημόσιο, αλλά και στις τράπεζες. Θα είναι μαζί μας ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Κρέους, ο κύριος Φώτης Κουρμούς, ο οποίος θα απαντήσει στα ερωτήματά σας. Μπορείτε να τα στείλετε από τώρα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σήμερα με τις συντάξεις. Και για το λόγο αυτό θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 3:30 η εργατολόγος, η κυρία Μαρλένα Σιμακοπούλη, η οποία θα μας πει αφενός για το πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις από αρχές Ιανουαρίου, αλλά και διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί από ό,τι μας είπε σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Και προς το τέλος, εκεί λίγο πριν τις 4:50, θα σας πω τι ελληνικά προϊόντα προτιμούν στη Νότια Αφρική, στη Νότια Κορέα, στη Λατινική Αμερική, ποια προϊόντα πραγματικά έχουν γίνει ανάρπαστα στις αγορές του κόσμου. Κυριακή λοιπόν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, πιστεύω όλοι να περνάτε καλά. Όσοι θέλετε να τηλεφωνήσετε στο 211-208-200, εκεί θα ακούσετε την κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου, η οποία θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα και αμέσως θα το μεταφέρω στον αέρα. Τη δική σας απορία, το δικό σας ερώτημα, είτε σε εμένα είτε στους καλεσμένους, οι οποίοι στόχο έχουμε να απαντούν τα δικά σας ερωτήματα. Πριν πάμε στον κύριο Κουρμούση, πρέπει να σας πω ότι και στην σημερινή καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Πρέπει να σας πω ότι στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των όσων έχει εξαγγείλει τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι αν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν περίπου στα 2 ευρώ. Για να γίνει αυτό, για να μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εγώ πιστεύω, σας το είπα και χθες, ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75 ευρώ. Μένει να το δούμε όμως. Μέσα στην εβδομάδα θα μάθουμε ακριβώς το τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Για να γίνει αυτό, θα υπάρχει επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, αλλά θα υπάρξει και σημαντική διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα και η Real News, ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ της συναδέλφου της Ίσης Σταυροπιεράκου, θα ξεπεράσει ακόμη και το 20%, θα αυξηθεί ακόμη και 20% το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Πριν πάμε στα θέματά μας, με ρωτήσατε χθες με μήνυμά σας τι έχει αλλάξει από τις 18 Σεπτεμβρίου, από την Παρασκευή στο κτηματολόγιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι, κυρίες και κύριοι, ότι πλέον θα μπορεί να γίνονται ψηφιακά οι διορθώσεις των γεωμετρικών στοιχείων. Και τι είναι αυτό, δηλαδή, θα μπορούν να γίνονται ψηφιακά οι διορθώσεις σε ό,τι αφορά τα όρια οικοπαίδου, στο εμβαδόν, στο σχήμα, στη θέση του ακινήτου, λάθη σε γεωμετρικά στοιχεία που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε πώληση ακινήτου, στην γονική παροχή, σε δωρεά. Η διαδικασία, θα σας το πούμε αρκετές φορές και τις επόμενες μέρες, γίνεται μέσω της πλατφόρμας Μεταβολές. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TaxNet. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής και από εξοδοτημένο μηχανικό. Ψηφιακή παρακολούθηση της διαδικασίας. Ενώ θα ενημερώνονται και οι ιδιοκτήτες που επηρεάζονται από όλες αυτές τις αλλαγές. Και φυσικά προβλέπεται και δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να μπαίνετε στο enikonomia.gr. Είναι το αδελφάκι του enikos.gr. Είναι το enikonomia.gr, είναι το site το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με θέματα της οικονομίας και με θέματα χρηστικά. Είμαστε εκεί μια ομάδα η οποία δουλεύουμε και γράφουμε καθημερινά αρκετά θέματα που αφορούν θέματα που αντιμετωπίζει και προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό. Διαβάζω λοιπόν από το enikonomia.gr ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκείνης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 λεπτά, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται, διαβάζω στο enikonomia.gr και στη διπλή αναβάθμιση της χώρας από τη Moody's και τη Scope, συνδέοντάς την με το κόστος δανεισμού, την προσέλκυση επενδύσεων και τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας. Όπως επίσης στο enikonomia.gr διαβάζω ένα δημοσίευμα που έχει να κάνει με αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Θυμάστε αυτά τα προϊόντα, τα 1700 προϊόντα και τα ταμπελάκια τα οποία μειώθηκαν από τις 31 Αυγούστου, 1750 προϊόντα περίπου, εκ των οποίων τα 400 αφορούσαν τα σχολικά. Εδώ έχουν υπάρξει διάφορες συζητήσεις. Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΕΒ πριν από λίγες μέρες, τον κύριο Σπύρο Θοδωρόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι εμείς αυτό που έχουμε συμφωνήσει είναι ότι θα συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Ουσιαστικά δηλαδή το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που μαθαίνουμε και έχουμε κάνει το ρεπορτάζ μας είναι το εξής, ότι ήδη από τα 1750 προϊόντα τα 400 αφορούν τα σχολικά. Έχουν φύγει τα σχολικά πλέον, άρα μένουν 1350 προϊόντα. Σε αυτά τα 1300 προϊόντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου είναι περίπου 400 προϊόντα τα οποία θα συνεχίσουν να πολλούνται φτηνότερα μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας μέχρι δηλαδή και το τέλος του χρόνου. Μένει να δούμε φυσικά, υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα, υπάρχουν περίπου 40 ημέρες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για να δούμε αν αυτά τα προϊόντα θα είναι περισσότερα από τα 400 τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ξέραμε και αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα είχε διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Όχι ότι σώθηκε κανείς μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, όχι ότι ξαφνικά πήγαμε στα σούπερ μάρκετ και τα αγοράσαμε όλα, αλλά εγώ η άποψή μου είναι ότι το οτιδήποτε μειώνεται μπορεί να προσφέρει έτσι κάποια ελάφρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα της ακρίβειας, κανένας δεν γίνεται πλουσιότερος ή φυσικά κανένας δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και πραγματικά λέει «Ουάου, πόσο φθηνότερες είναι οι τιμές». Μένει να δούμε. Εγώ θα ήθελα και το έχω πει, η προσωπική μου άποψη είναι γενικότερα να μειωθούν οι τιμές και οι μειώσεις να λάβουν χαρακτηριστικά μονιμότητας. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, λάσκαρη αγοραστέ, είναι και αυτά που χρωστάμε είτε στο δημόσιο είτε στις τράπεζες. Γι' αυτό το λόγο έχω τη χαρά σήμερα το μεσημέρι να είναι μαζί μας εδώ Κυριακή μεσημέρι και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας ο κύριος Φώτης Κουρμούσης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο και πρώην Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουρμούση.
1: Καλό μεσημέρι, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε. Καλά θα είμαστε αν μας πείτε και κάτι ευχάριστο. Και γιατί το λέω? Καταρχάς, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι είστε ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τα θεμέλια στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά το γνωρίζετε όσο λίγοι. Και ο λόγος που σας κάλεσα είναι ο εξής. Από αύριο Δευτέρα, λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. κάποιες αλλαγές επί τα βελτίο. Δηλαδή κάποιες αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τους οφειλέτες και μάλιστα αυτούς που έχουν σημαντικές οφειλές να προστατεύσουν την κύρια κατοικία. Τι ακριβώς αλλάζει, κύριε Κουρμούση?
1: Κοιτάξτε, στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού μπορούν από αύριο να εισέρχονται όλοι όσοι έχουν κάποιο δάνειο, κόκκινο δάνειο, στην πρώτη τους κατοικία. Άρα ανησυχούν για μην χάσουν το σπίτι τους ή έχει ήδη ξεκινήσει κάποια κατάσχεση, κάποιος πληστηριασμός, σε οποιαδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται, μπορούν να μπουν σε αυτήν την πλατφόρμα, δωρεάν είναι, μπαίνεις με τους κωδικούς τάξης, κάνεις μία αίτηση και μετά από περίπου 2-3 μήνες το πολύ, αν πέσει μέσα διακοπές κτλ., σου έρχεται μία ρύθμιση, την οποία την πληρώνεις κάθε μήνα και σε περίπου 35 χρόνια το πολύ. Μπορείς να το ξοφλήσεις πλήρως και έτσι να σώσεις το σπίτι σου.
0: Εγώ να το κάνουμε με ένα παράδειγμα, γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή, Κυριακή μεσημέρι είναι, κύριο Κουρμούση, μας αρέσει να τα λέμε λίγο απλά για να τα καταλαβαίνουμε και εμείς και φυσικά και οι ακροατές μας, αλλά και οι οφειλέτες οι οποίοι πραγματικά θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις βελτιώσεις, όχι να εκμεταλλευτούν, να γνωρίζουν αυτές τις βελτιώσεις για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία. Έχει κάποιος, για παράδειγμα, ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, στο Αμπελό, το οποίο για παράδειγμα κάνει 150.000 ευρώ. Έχει και κάποιο οικόπεδο το οποίο είναι στην επαρχία και κάνει, ας πούμε, είναι στην Πελοπόννησο και κάνει 50.000 ευρώ. Θα μπορεί το κράτος να εκποιεί αυτό το οικόπεδο και ξαφνικά το χρέος από 150.000 να πηγαίνει στα 100.000 ευρώ. Σωστά?
1: Σωστά, και η εκποίηση δεν είναι και υποχρεωτική. Ο νόμος λέει ότι δύναται να εκποιηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα εκποιηθεί.
0: Δηλαδή,
1: αν είναι σε κάποιο βουνό ή στην επαρχία κάποιο ακίνητο που δεν έχει εμπορική αξία ή δεν το θέλει και κάποιος άλλος, δεν θα το χάσει το ακίνητο.
0: Κύριε Κουρμούση, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ουσιαστικά, εάν δεν μπορεί κάποιος να πουλήσει το ακίνητό του για να μπορέσει να μειώσει το χρέος που έχει στις τράπεζες, για παράδειγμα, αυτό το ρόλο θα τον αναλαμβάνει το κράτος. Θα εκποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο, να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες θα εκποιείται το συγκεκριμένο ακίνητο, για να μπορεί είτε να διαγράφεται μέρος της οφειλής, είτε να αποπληρώνεται η συνολική οφειλή, εφόσον το τίμημα των υπολείπων περιουσιακών στοιχείων είναι ίσιο με την ληξιπρόθεσμη οφειλή, με την οφειλή που έχει ο δανειολήπτης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από οφειλέτες οι οποίοι λένε

0: ότι δεν έχω χάσει τη ρύθμιση, μπήκα στον εξοδικαστικό, την έχω χάσει και η δυνατότητα να ξανακάνω μετά νέα αίτηση είναι μετά από 12 μήνες. Από αύριο αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τον χρόνο επανυποβολής της αίτησης?
1: Αν θέλουν να επανυποβάλουν αίτηση μόνο για τη διάσταση πρώτης κατοικίας, μπορούν να το κάνουν. Όχι όμως για να ρυθμίσουν όλες τις επιφυλές προς όλους τους πιστωτές. Αυτό θα πρέπει να περιμένουν πάλι ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Εδώ έχουμε διάφορα μηνύματα. Λέει καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή, υγεία πρώτα απ' όλα. Να χαιρετήσουμε και εμείς τον Παντελή, να ευχηθούμε κάθε καλό να έχει. Συνέχεια λέει προστατεύονται οι μη συνεπείς. Ήθελα να ρωτήσω για τους συνεπείς δανειολήπτες προς τις τράπεζες. Θα ληφθούν κάποια θετικά μέτρα? Ευχαριστώ πολύ, λέει. Να είστε πάντοτε καλά. Ξέρετε, αυτό είναι ένα. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, κύριε Κουρμούση, μαζί. Και ο συνεπής δανειολήπτης σου λέει τι γίνεται. Εγώ πληρώνω, εγώ προσπαθώ, έχω κόψει από άλλες δαπάνες για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δανειακές μου υποχρεώσεις, αλλά για μένα δεν γίνεται και τίποτα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Ναι, είναι δυστυχώς ευρωπαϊκή, δεν έχω καλά νέα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζεται ότι είναι μια υποχρέωση και πρέπει να την καλύψεις. Αν δεν μπορείς, τότε έρχεται να σε βοηθήσει το κράτος και να την καλύψεις. Αν μπορείς, τότε δεν σου δίνει κάποιο βραβείο. Είναι σαν να τηρείς το κόκκινο στα φανάρια. Άμα δεν περνάς το κόκκινο στα φανάρια, δεν έχει κάποιο βραβείο. Αν το περάσεις, έχει ποινή. Κάπως έτσι λειτουργούν και τα χρέη.
0: Μάλιστα. Εδώ μας λέει ο Γιώργος άλλο μήνυμα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει, εγώ μπορώ να επανυποβάλω αίτηση εντός εξαμήνου εάν αποδείξω ότι έχει επιδεινωθεί η οικονομική μου κατάσταση? Ναι, μπορείς,
1: ναι,
0: να το κάνεις αυτό.
1: Όμως η επιδείνωση είναι τουλάχιστον 20%.
0: Πολύ
1: αν
0: σωστά.
1: Για παράδειγμα, λέγω τώρα είχε μισθό 1000 ευρώ, ξαφνικά ο μισθός μειώθηκε στα 800 ευρώ ή πιο κάτω, τότε ναι, μπορεί να κάνει αίτηση.
0: Επίσης, κύριε Κουρμούση, τι γίνεται, ποιο είναι το όριο των οφειλών που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να μπει στον εξοδικαστικό και τελικά αυτό που ρωτάνε, κούρεμα γίνεται και πότε γίνεται κούρεμα? Δηλαδή, αν εγώ χρωστάω για ένα σπίτι που έχω πάρει και έχω άλλα 3 οικόπεδα, μου γίνεται κούρεμα? Αν εγώ χρωστάω και δεν έχω τίποτα άλλο, μου γίνεται μεγαλύτερο κούρεμα? Εξηγήστε μας λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
1: Καταρχάς, ας πούμε ότι το όριο έχει πλέον διαμορφωθεί σε 5.000 ευρώ. Όποιος χρωστάει από 5.000 ευρώ και πάνω μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό. Το λέω αυτό είναι σημαντικό γιατί παλιά το όριο ήταν 10.000 ευρώ και έτσι κάποιοι αποκλείονταν. Δεν μπορούσαν δηλαδή να κάνουν έτσι. Τώρα, όσον αφορά το κούρεμα, ναι, όσο μικρότερη περιουσία έχεις, τόσο μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών γίνεται. Άρα, αν κάποιος έχει 3 σπίτια και το καθένα λέγω τώρα κάνει από 100.000 ευρώ, θα πάρει μικρότερο κούρεμα από κάποιον που έχει ένα σπίτι των 100.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, κύριε Κουρμούσιο, σήμερα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Άρα πρέπει να επαναλάβουμε άμεσα την συζήτησή μας. Νίκος, καλησπέρα σας. Έχω υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και μου έχει γίνει ένα πολύ αξιόλογο κούρεμα, το οποίο το καταφέρνω μια χαρά. Θέλω να μπω στον εξοδικαστικό για χρέη προς το δημόσιο, έτσι ώστε να ρυθμιστούν. Αλλά το σύστημα μου λέει ότι για να μπω στον εξοδικαστικό πρέπει να βγω από τον νόμο Κατσέλη. Έτσι είναι.
1: Ισχύει αυτό, ναι, είναι το απέτσιο του νόμου ότι δεν μπορεί να είσαι πανεπιστήμιο.
0: Και τι θα τα κάνει ο Νίκος τα άλλα χρέη? Τι θα τα κάνει τα άλλα χρέη ο κύριος Νίκος εδώ που πας?
1: Θα πρέπει να τα ρυθμίσει απευθείας με την ΑΔΕ και τον έφτασε έως 24-48 δόσεις.
0: Βλέπετε όμως ότι ακόμα, παρόλο που έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ακόμα υπάρχουν υπολεπτομέρειες που δεν έχουν. Είναι πολύ σημαντικές όμως, γιατί όλα αυτά, αυτή η ερώτηση, ας πούμε, αφορά μια οικογένεια. Κάποιες άλλες ερωτήσεις που μας έρχονται εδώ αφορούν ανθρώπους. Δεν είναι όλα νούμερα. Προφανώς ο εξοδικαστικός είναι ένα εργαλείο που έχει στόχο να προστατεύσει την κύρια κατοικία, αλλά αν βλέπατε τώρα, κύριε Κουρμούση, τα μηνύματα πραγματικά είναι πάρα πολλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά μας λέει τον αριθμό των δόσεων, μπορεί κάποιος λέει να πάρει 240 μηνιαίες δόσεις για το δημόσιο και 420 μηνιαίες δόσεις για τις τράπεζες?
1: Για τις τράπεζες όσον αφορά την πρώτη κατοικία, όχι λοιπά δάνειο όπως επιχειρηματικά, σε αυτή την περίπτωση οι δόσεις θα φτάσουν έως 20 χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να πούμε επίσης, κύριε Κουρμούση, γιατί βλέπω εδώ τώρα τα μηνύματα και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αφήνουμε τις οφειλές να τις ρυθμίζουμε την τελευταία στιγμή. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε συνέχεια.
1: Ναι, αν μένουν οι οφειλές αρρύθμιστες, επιθαρρύνονται με πάρα πολύ ψηλά επιτόκια, τα οποία οδηγούν σε διπλασιασμό του χρέους περίπου κάθε 5 χρόνια. Άρα, αν σήμερα χρωστάς 5.000 ευρώ, σε 5 χρόνια θα χρωστάς 100.000 ευρώ και καταλαβαίνετε ότι μαθηματικά διηγείσαι να χάσεις το σπίτι σου, το ακίνητό σου. Οπότε πρέπει άμεσα όλοι να κάνουν μια ρύθμιση, να μειωθεί το επιτόκιο και σιγά σιγά να ξοφλούν το χρέος τους.
0: Όπως επίσης, εδώ έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Ο Απόστολος μου λέει, εγώ είμαι ευάλωτος οικονομικά. Μπορώ να έχω μια ιδιαίτερη μεταχείριση σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό και τη ρύθμιση των οφειλών μου μέσα από τον εξοδικαστικό?
1: Ναι, σωστά. Έτσι και αυτό, εφόσον είσαι ευάλωτος και ελέγχεται από την πλατφόρμα ότι όντως είναι ευάλωτος, γιατί κάποιοι, ξέρετε, προσπαθούν να πούνε ότι είναι ευάλωτοι ενώ δεν είναι. Εφόσον λοιπόν πληρεί τα κριτήρια του ευάλωτου, τα εισοδηματικά και υπηρεσιακά, τότε θα έχει ευνοϊκή ρύθμιση, δηλαδή πιο πολλές δόσεις και μεγαλύτερη διαγραφή χρέου.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρμούση, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη από αρκετούς, κυρίως δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, που δείχνει ότι οι περισσότεροι που χρωστούν και θέλουν να σώσουν ένα σπίτι που δεν είναι και η βίλα, δεν είναι παλάτι, εντάξει, έχουν ανάγκη από τέτοιες ρυθμίσεις. Άρα η οποιαδήποτε βελτίωση νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό.
1: Εγώ θα έλεγα ότι οποιοδήποτε έχει κάποιο χρέος, καλό είναι να το ρυθμίζει με κάποιο εργαλείο, τον εξοδικαστικό είτε κάποιο άλλο, να μην τα αφήνει έτσι την τύχη του, γιατί δυστυχώς θα φουσκώνει και θα φουσκώνει. Και καλό είναι είτε οι ίδιοι είτε σε συνεργασία με κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο, οικονομολόγο, οποιονδήποτε, να κάνουν κάτι για το πρόβλημά τους. Όποιος έχει οποιαδήποτε απορία μπορεί να απευθύνεται και στη Γενική Γραμματεία Χρέους, έχει γραφείο σε όλη την Ελλάδα, να πάρει περισσότερες πληροφορίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, κύριε Κουρμούση.
1: Καλή μυστέρια.
0: Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας, εγώ θα τα κρατήσω, θα τα απαντήσουμε και την επόμενη εβδομάδα με καλεσμένους που θα έχουμε. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Ελένη την Κατσαμπέκη και γυρίζουμε με την Μαρλέν Ασημακοπούλου, όπου θα συζητήσουμε τα πάντα για τις συντάξεις και για θέματα που απασχολούν συνταξιούχους.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιπτώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα.
13: FM στους 103,3.
14: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και οικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
15: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
16: Μάμα μία!
15: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Πάρο.
22: Θα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
23: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσλούλιας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στούντιο παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας. 211-200-8200 για να τηλεφωνήσετε και να σας απαντήσει η κυρία Αναστασία Γκεγκελιζίου και να καταγράψει το δικό σας μήνυμα. Μου γράφετε σε ό,τι αφορά την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κουρμούση, ποιος κάνει τις εκποιήσεις. Οι εκποιήσεις γίνονται από τον πρώτο πιστωτή. Αυτή είναι η σωστή απάντηση σύμφωνα με τον κύριο Κουρμούση, ο οποίος μας δίνει την απάντηση. Είτε ο πρώτος πιστωτής, δηλαδή οποιοσδήποτε και αν είναι, αυτός κάνει την εκποίηση του ακινήτου. Μένει να το δούμε αυτό πώς θα λειτουργήσει, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον πόσο γρήγορα θα γίνεται και σε ποιες τιμές θα γίνεται. Και λοιπόν, όπως σας έχω προαναγγείλει, πάμε για μεγάλη θεματάρα τώρα. Και για να πάμε να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους μας, έχουμε μία εργατολόγο η οποία τα ξέρει λάσκαρη απ' έξω και ανακατοτά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι στην Μαρλένα Σιμακοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμακοπούλου.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς να δείτε πόσο χαιρόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι θα τα απαντήσετε όλα τα ερωτήματα εδώ των φίλων. Λοιπόν, το πρώτο, να ξεκινήσουμε. Κυριακή είναι μεσημέρι, να ξεκινήσουμε, κυρία Σιμακοπούλου, από κάτι έτσι πιο ευχάριστο. Λοιπόν, θα πάρουν αυξήσεις όλοι τελικά οι συνταξιούχοι το 2027 και πότε θα τις δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς?
1: Θα πάρουν λοιπόν αυξήσεις οι συνταξιούχοι με τη συντάξη του Ιανουαρίου, που σημαίνει θα δουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς την αύξηση στο τέλος Δεκέμβρη, όταν δηλαδή θα πληρωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου. Όλοι οι συνταξιούχοι φέτος, διότι καταργείται η προσωπική διαφορά. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό που αναμένουμε το 2027. Μέχρι τώρα ξέραμε πολύ καλά ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συνταξιούχων περίμεναν την αύξηση, αλλά δεν την έβλεπαν ποτέ στο ATM. Την έβλεπαν μόνο λογιστικά, οπότε δεν τους αφορούσε. Φέτος λοιπόν έχει καταργηθεί το μισό και έγινε μείωση του μισθού, και το 2027 πρώτη-πρώτου γίνεται η πλήρης κατάργηση. 2,7 λένε ότι από το Υπουργείο ότι θα κλειδώσει η αύξηση για τους συνταξιούχους. Βέβαια, μένει να οριστικοποιηθεί αυτό και να κλειδώσει το τέλος Νοέμβρη, γιατί παίζει ρόλο να δούμε και το θέμα του πληθωρισμού, όπως πάντα. 2,7 λοιπόν, οπότε θα το δουν όλοι αυτό από 1η-1η του 2027, συντάξεις και καταβολή τέλος Δεκεμβρίου.
0: Να πούμε ότι αυτό το 2,7 που πολύ σωστά αναφέρεται δεν βγαίνει κάπως στοιχεία. Έχει να κάνει με τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας. Τι λένε τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος? Ότι η ανάπτυξη της οικονομίας το 2026, αυτή τη στιγμή η προβλέψη είναι ότι θα είναι 1,9%. Ο πληθωρισμός 3,5%. Προστίθενται αυτά τα δύο ποσοστά, διαιρούνται δια δύο και βγαίνει η αύξηση των συντάξεων που πολύ σωστά είπατε ότι θα είναι 2,7%. Να πω μόνο, επειδή έχω κάνει δύο παραδείγματα, ότι κάποιος που παίρνει 1.100 ευρώ το μήνα καθαρά σύνταξη θα πάρει περίπου 30 ευρώ το μήνα αύξηση ή 357 ευρώ το έτος. Ενώ κάποιος άλλος που παίρνει 700 ευρώ θα πάρει περίπου 19 ευρώ το μήνα αύξηση ή 227 ευρώ κάθε χρόνο. Θέλω, εκτός από τις συντάξεις και τις αυξήσεις που μένει να τις δούμε, να μας πείτε τι γίνεται με την έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους που θα λάβουν από ό,τι έχουμε καταλάβει έως το τέλος Νοεμβρίου.
1: Έχει εξαγγελθεί 30 Νοεμβρίου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν την έκτακτη ενίσχυση, το έκτακτο βοήθημα που πέρσι ήταν 250 ευρώ. Φέτος έχει γίνει αύξηση στα 400 ευρώ. Ουσιαστικά λοιπόν λέμε ότι αντιστοιχεί σε μία σύνταξη καθαρή επιπλέον, γιατί αν πούμε εθνική σύνταξη, έτσι, αν πούμε λοιπόν ότι είναι 446 και βγάλουμε τις κρατήσεις, πάει γύρω στα 419. Άρα τα 400 είναι περίπου μία καθαρή εθνική σύνταξη.
0: Όλοι.
1: Όλοι όσοι. Κανένα εισοδηματικό, κανένα περιουσιακό κριτήριο, αυτό είναι το πολύ θετικό. Έχουμε όμως ένα μικρό αγκαθάκι. Λέμε λοιπόν ότι έχει ένα ηλικιακό όριο 65+ για τη συντάξη γύρατος, 60+ για τη συντάξη κυρίας, μόνο για μία σύνταξη κυρίας. Δεν έχουμε κανένα απολύτως ηλικιακό όριο για τη συντάξη του αναπηρίας και βέβαια το δικαιούνται και η ανασφάλιση υπερήλικες. Το αγκαθάκι είναι ότι αν δεν έχουμε συμπληρώσει αυτά τα ηλικιακά όρια μέχρι 31 Δεκάτου του 2025 δεν θα δούμε φέτος αυτή την ενίσχυση στο λογαριασμό μας. Θα τη δούμε του χρόνου. Πρέπει λοιπόν αυτό το 65 πλάς, το 65 δηλαδή, ή το 60, να το έχουν οι συνταξιούχοι που τους αφορούν αυτά τα εισοδηματικά, αυτό το συγκεκριμένο βοήθημα, να τα έχουν κλείσει 31 Δεκάτου του 2025.
0: Μάλιστα. Άρα 31 Δεκάτου του 2025, εγώ θα έπρεπε να ήμουν 65 ετών για να πάρω αυτή την ενίσχυση.
1: Ή 60, αν λαμβάνω σύνταξη κυρίας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν μπορώ να το λάβω.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος. Θα το λάβω του χρόνου.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, γιατί έχουμε και διάφορα μηνύματα. Τελικά, επειδή γίνεται ένας χαμός με την έκδοση συντάξεων. Δηλαδή, πολλές οι αιτήσεις, πολλοί οι άνθρωποι που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορούν να βγουν σύνταξη στα 62 τους χρόνια, διότι πλέον τους δίνεται και η δυνατότητα να εργάζονται μετά τα 62.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα, λέει, αυτό άλλαξε τα πάντα. Ναι.
0: Τι γίνεται δηλαδή, καταρχάς, όντως. Είναι οι περισσότεροι θέλουν να βγουν στη σύνταξη, έχουμε πολλές αιτήσεις και μετά συνεχίζουν να εργάζονται.
1: Βεβαίως. Έχουμε τεράστιο ποσοστό. Από την ημέρα που έπαψε το πέναλτι και μπήκε μόνο ο ειδικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ. Καλά, δεν μιλάμε για τους συνταξιούχους αναπηρίας, οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι πήραν μία ανάσα, γιατί εκεί δεν έχουμε καμία παρακράτηση ούτε πόρου υπέρ ΕΦΚΑ. Οπότε πραγματικά οι συνταξιούχοι αναπηρίας σε επίπεδο που μπορούν να εργαστούν, γιατί δεν μπορούν όλοι, έτσι με βάση τα θέματα υγείας τους, αλλά σε επίπεδο που μπορούν να εργαστούν, πραγματικά οι άνθρωποι συνεχίζουν και είναι εργαζόμενοι, αλλά και για τις συντάξεις γύρατος, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων που ακόμα και τη μειωμένη προκρίνουν, που παλιά δεν την ήθελαν ούτε να τη βλέπει κανένας, παίρνουν ακόμα και μειωμένη στα 62 τους και συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά για πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζοντας ότι θα δώσουν μόνο αυτό το 10% του πόρου υπέρ ΕΦΚΑ ή αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες το 50% της εισφοράς της μηνιαίας που έδιναν μέχρι τώρα ή που επιλέγουν να δώσουν και θα μπορούν να εργάζονται και να παίρνουν κανονικά ολόκληρη τη σύνταξή τους.
0: Εντάξει, προφανώς εργάζονται, κυρία Σιμακοπούλου.
1: Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
0: Πώς να κάνουν, δηλαδή.
1: Έτσι,
0: τώρα, αν είσαι αναγκασμένος να δουλεύεις μέχρι τα 70 σου ή και ακόμη παραπάνω για να μπορείς να καλύψεις βασικές ανάγκες, διότι η σύνταξη δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει, κύριε Φιτσούλια, δεν φτάνει. Και εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο γραφείο, ο οποίος κόσμος έρχεται πολύ κουρασμένος, γιατί είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα τα οποία δεν γίνεται από μια ηλικία και μετά. Δεν είναι εφικτό να μπορούν να τα εκτελούν. Και έρχονται λοιπόν με πολύ μεγάλη θέληση να φύγουν. Μου λένε, βρείτε μας τρόπο να φύγουμε εκτές. Και όταν εγώ τις συνταξιοδοτικές μελέτες που τους ετοιμάζω, τους λέω ότι ναι, μπορείτε να φύγετε ακόμα και αύριο, όταν όμως τους κάνω πρόβλεψη ποσού, γιατί πάντα το κάνουμε αυτό, οι άνθρωποι μου λένε, εγώ δεν γίνεται να φύγω. Δεν μπορώ να φύγω, γιατί οι συντάξεις είναι πάρα πολύ χαμηλές και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας με το θέμα της ακρίβειας. Οπότε οι συνταξιούχοι, που είστε πολύ μισθωτοί, έτσι να το πούμε αυτό, εν ενεργεία, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε βασικές καθημερινές ανάγκες της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Μας λέει ένας καλός ακροατής εδώ ότι καλή σεζόν, μας καλησπερίζει. Λέει, είμαι 69 ετών και για να πάρω σύνταξη χρειάζομαι 350 ένσημα που πρέπει να τα πληρώσω μέχρι το τέλος του 2027. Μπορεί να το κάνει.
1: Ακούστε με.
0: Λέει τον καθυστερούν, τον καθυστερούν στον ΕΦΚΑ εδώ. Διαβάζω και το υπόλοιπο του
1: μηνύματος. Έχει κλείσει το ηλικιακό του όριο, οπότε ο άνθρωπος αυτός από τα 67 και μετά μπορούσε να λάβει σύνταξη με όσα ένσημα είχε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί για το ότι τον καθυστερεί ο ΕΦΚΑ για να πληρώσει αυτά τα 350 ένσημα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Οφείλω να πω ότι έχουμε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ θα πω το εξής. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και οφείλω να πω, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικη, ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον χρόνο έκδοση των συντάξεων. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια αποκαταστήματα τα οποία είναι σαν να μην ακούν ούτε τις εντολές και τις οδηγίες της διοίκησης του ΕΦΚΑ. Και αναγκαζόμαστε δυστυχώς πολλές φορές να καταφεύγουμε σε τηλεφωνήματα στο διοικητή, σε αναφορές και να τα λέμε και στα μέσα, γιατί είστε μια δύναμη και καλώς είστε μια δύναμη. Λοιπόν, έχουμε περιπτώσεις
0: να ακούγονται τα προβλήματα, κυρία Σιμακοπούλου, για να μπορέσουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν τη σύνταξή τους σωστά,
1: πολύ
0: που θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν περιπτώσεις που βγαίνουν οι fast track, οι λεγόμενες fast track που τις ξέρουμε πια όλες, όλοι, Αυτή η διαδικασία είχε το καλό ότι μπορεί να λάβει κάποιο σύνταξη σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και μέσα σε 2 μήνες. Η fast track όμως, όταν έχουμε διαδοχική, πολλές φορές είναι ελλιπής, είναι ελαφρασμένη. Γιατί έχει βάλει μόνο τον ένα χρόνο, τον ένα ταμείο. Αν λοιπόν ο άλλος άνθρωπος έχει άλλα 2 ταμεία, μπορεί να του βγαίνει μία σύνταξη στη fast track γύρω στα 500-600 ευρώ. Ενώ κανονικά δικαιούται 1.300 ευρώ. Έχουμε λοιπόν κάποια υποκαταστήματα τα οποία, επειδή αναλαμβάνουμε παρακολουθήσεις του κόσμου αυτού για να πιέζουμε τις καταστάσεις, μας λένε ότι ξέρετε κάτι, παίρνει λέει λεφτά. Θα δώσουμε λέει προτεραιότητα σε αυτούς που δεν λαμβάνουν καθόλου και οι τροποποιητικές θα βγουν σε 2-3 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Πραγματικά πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι αυτά τα χρήματα που παίρνει στην εξούχη δεν είναι δανεικά. Δεν τους κάνει κανείς χάρη. Όταν λοιπόν βγαίνει μια fast track για να γίνει μια ευκολία στη χορήγηση, θα πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2-3 μηνών μετά, 4, να βγει και τροποποιητική να λάβει το σύνολο του ποσού ο συνταξιούχος. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να πηγαίνει σε κάποια υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, όχι απλά να βλέπει τείχο, αλλά να έχει και κάποιες αντιδράσεις από κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι ανεκδίκητοι απέναντί του.
0: Κυρία Σημακοπούλου, θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Σήμερα, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, είμαστε στις 4 παρα 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσούλιας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ ακόμα και τον Βασίλη από τον Νάσβιλ που μας ακούει και του στέλνουμε τα πολλά φιλιά μας και την αγάπη μας και σε όλους τους ομογενείς στην Αμερική. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν από λίγο, σε λίγο, να, επειδή το είπα τώρα για τον Βασίλη στον Νάσβιλ και στην Αμερική, θα σας πω σε λίγο πού πηγαίνουν τα ελληνικά προϊόντα, πού ταξιδεύουν, πού εξάγονται. Θα σας πω χώρες που δεν μπορείτε καν να τις φανταστείτε. Και δεν θα τις πω μόνος μου, θα έχω πολύ καλή παρέα.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας τόση ώρα και μου λέτε πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου. Λοιπόν, οι συντάξεις του Οκτωβρίου θα πληρωθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, από τα ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά. Θα πληρωθούν επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μη μισθωτή και μισθωτή. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι θα τα δουν οι συνταξιούχοι στα ATM των τραπεζών την Πέμπτη το απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου. Επίσης, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕΔΕΗ, ΕΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΤΑΤ, ΜΜΕ, κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση οι συντάξεις θα τις δουν. Θα δουν τις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι την Δευτέρα το απόγευμα 28 Σεπτεμβρίου, ενώ την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και εδώ με πληρωμή στα ATM των τραπεζών την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν όλα τα επιδόματα του ΕΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά εισοδήματα, το επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων και το επίδομα γέννησης.

Λοιπόν, αναζητούμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον κύριο Αρκιδιάδη Καλαμπόκη. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μας, διότι έχουμε προγραμματίσει να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να μας πει διάφορα πράγματα για τα ελληνικά προϊόντα και πού εξάγονται, διότι πρέπει να σας πω ότι παρόλο που υπάρχει γενικότερα μια ύφεση σε διάφορες χώρες, τα ελληνικά προϊόντα καταγράφουν πολύ σημαντικές αποδόσεις σε αρκετές χώρες όλου του κόσμου. Μιλάμε για την ελληνική φέτα, για το γιαούρτι, για το ελαιόλαδο που κάνουν πρωταθλητισμό όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε χώρες ασιατικές, χώρες της Λατινικής Αμερικής και αρκετές χώρες της Αφρικής. Και ξέρετε, μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, μιλάμε για την ανάγκη που υπάρχει να μπορέσουν να εξαχθούν τα ελληνικά προϊόντα σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, γιατί ξέρετε, αυτό δίνει σημαντική πρόσθετη αξία στα ελληνικά προϊόντα και το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο να εξάγονται τα ελληνικά προϊόντα από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και τώρα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας μάλιστα να μπορούν και μικρότερες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν διαμάντια προϊόντα σε όλη την Ελλάδα, που τρως ελληνικό τυρί και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο, που τρως που απολαμβάνεις το ελληνικό ελαιόλαδο και είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούν τα ελληνικά προϊόντα και να δίνονται κίνητρα, να στηρίζονται οι συγκεκριμένοι παραγωγοί από όλους τους φορείς, προκειμένου να διαφημίζεται η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δυστυχώς δεν θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Καλαμπόκη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγών. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχουμε την χαρά και τη δυνατότητα να τον φιλοξενήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί ξέρετε, είναι ωραίο όταν πηγαίνει κάποιος να ζήσει στο εξωτερικό ή για τους ομογενείς ή ακόμα και όσοι ταξιδεύουν σε κάποια χώρα του εξωτερικού να βλέπουν προϊόντα ελληνικά να βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, να μπορούν να τα αγοράζουν οι ομογενείς. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μπορεί κάποιος να, πώς μας έγραψε το μήνυμα ο Βασίλης από τον Νάσβιλ, να μπορεί να πηγαίνεις, Βασίλη, να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ της πόλης σου και να μπορείς να βρίσκεις ελληνικό τυρί, ελληνικό γιαούρτι, ελληνικό κρασί, να μπορείς να απολαμβάνεις προϊόντα της πατρίδας σου, της Ελλάδας, τα οποία είναι υψηλής ποιότητας, είναι τα καλύτερα προϊόντα του κόσμου.

Λοιπόν, μου λέτε επίσης τι γίνεται με την επιστροφή ενοικίου. Πότε θα μπορέσουν να λάβουν την επιστροφή ενοικίου χιλιάδες δικαιούχοι. Εδώ να σας πω ότι η επιστροφή ενοικίου έχει προγραμματιστεί για το τέλος Νοεμβρίου. Θα μπορεί κάποιος να λάβει ένα ενοίκιο για την κύρια κατοικία του, και αν υπάρχει και φοιτητική στέγη θα μπορεί να λάβει και για την στέγη που πληρώνει για το παιδί του που σπουδάζει μακριά από την κύρια κατοικία. Όπως επίσης θα υπάρξει επιστροφή ενοικίου τόσο για γιατρούς όσο για νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, για όσους δηλαδή υπηρετούν στην περιφέρεια, εξαιρείται η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Εκεί θα υπάρξει επιστροφή 2 ετήσιων μισθωμάτων μέχρι 1.600 ευρώ. Θα υπάρξει μια αναδρομική καταβολή ως το τέλος Σεπτεμβρίου για τα ενοίκια του 2024 και μια τακτική καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου για τα ενοίκια του 2025. Πολύ απλά δηλαδή, αν κάποιος έχει πληρώσει 1.500 ευρώ ενοίκιο για το 2025 και για το 2026 μηνιαίο ενοίκιο, θα μπορεί να λάβει επιστροφή 1.000 ευρώ. Και σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος είναι και δικαιούχος και της γενικής επιστροφής ενοικίου, η ανώτατη ενίσχυση είναι έως 1.600 ευρώ.

0: Λοιπόν, απόγευμα Κυριακής, είστε συντονισμένοι στον Real FM και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί ο Γιώργος Στυλιανάκης με υπέροχες μουσικάρες μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ, όπου εκεί θα πάρει τη σκυτάλη το Real Sports. Θα ακούσουμε όλα τα αθλητικά μας, έχουμε ματσάρες εξάλλου σήμερα. Σε λίγο θα μπει στο στούντιο, σε λιγότερο από 1,5 λεπτό, η συνάδελφος η Ελένη Κατσαμπέκη για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής.
1: Real FM.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μόνο εσύ, ούτε μια κύπη.

0: Μεγαλώνεις, τελειώνεις.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιεί.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
5: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM. Στους 103,3.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες!
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
6: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition? Πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
10: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
12: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air conditioning.

Μεγαλώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Μουριάσε μίλησε.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: στους 103,3.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: πίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Και εσύ χαμογελούσες, μου λέγες τέτοια αγάπη δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Κι όταν κρυφά από τον άλλον με φιλούσες,

Αλλάζα θέμα και σε ρωτούσα μια ζωή αν έτσι θα με αγαπάς. Μα τα παράνομα φιλιά μας ήταν ψέμα, αφού στα χέρια του

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.